καθώς επίσης και στον Ανανία και τη Σαπφύρα, που πλανεμένοι από την απιστία τους, κράτησαν για τον εαυτό τους ένα μικρό μέρος από την περιουσία τους. Η αμαρτία τους ήταν τόσο σοβαρή, όσο σπουδαία ήταν και αυτόν που προαναφέραμε. Η παράβαση όμως που τόλμησαν οι τελευταίοι ήταν κάτι το πρωτοφανές. Έπρεπε λοιπόν, επειδή η αμαρτία του Ανανία και της Σαπφύρας ήταν παράδειγμα για το είδος αυτό της αμαρτίας, να είναι επίσης και η τιμωρία τους υποδειγματική. Να είναι δηλαδή ένα παράδειγμα που θα ενέπνεε τον τρόμο, ώστε οποιοδήποτε θα επιχειρούσε να τους μιμηθεί, να ήξερε ότι θα ήταν καταδικασμένος να υποστεί την ίδια τιμωρία. Έτσι θα ζούσε κάτω από το μαρτύριο της αναμονής της τιμωρίας, την οποία γνώριζε πως επρόκειται να δεχθεί είτε στην παρούσα ζωή είτε στη μέλουσα κρίση. Όμως, θέλοντας να εξετάσουμε με συντομία τα διάφορα είδη των πειρασμών και τις τιμωρίες που επιτρέπει ο Θεός, απομακρυνθήκαμε από το αντικείμενο του λόγου μας. Οι τέλειοι, όπως λέγαμε, διατηρούν την ίδια αδιατάραχτη ειρήνη και στις θλίψεις και στην ευημερία. Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό. Η ψυχή του δίκαιου δεν πρέπει με κανένα τρόπο να μοιάζει με κερί, ούτε με κάποια άλλη μαλακή και εύπλαστη ουσία. Γιατί ένα τέτοιο υλικό υποχωρεί πάντα όταν το σφραγίσουν. Παίρνει το σχήμα της σφραγίδας και δέχεται το αποτύπωμά της. Αυτά μάλιστα τα διατηρεί, μέχρι ότου η τοποθέτηση μιας καινούργιας σφραγίδας του δώσει καινούργια μορφή. Το κερί είναι εύπλαστο και ευμετάβλητο υλικό και συνεχώς δέχεται τα χαρακτηριστικά της κάθε σφραγίδας που πατιέται πάνω του. Ο χριστιανός πρέπει να είναι σαν το ατσάλι. Θα πρέπει δηλαδή να κρατά απαραβίαστη τη δική του μορφή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιβάλλεται και να σφραγίζει ο ίδιος και να μετασχηματίζει υπεύθυνα τα διάφορα γεγονότα της ζωής με το δικό του αποτύπωμα. Ρώτησε τότε ο πατήρ Γερμανός, «Είναι δυνατό να παραμείνει η ψυχή μας συνεχώς στην ίδια κατάσταση και να διατηρεί πάντα την ίδια διάθεση?» Και απάντησε ο Αββάς Θεόδωρος, «Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Ή συμμορφωνόμαστε με τον Αποστολικό Λόγο που λέει να ανανεώνεστε κατά το πνευματικό και εσωτερικό βάθος του νου σας και έτσι προοδεύουμε κάθε μέρα και περισσότερο σπεύδοντας προς εκείνα που είναι εμπρός, ή αμελούμε και έτσι στρεφόμαστε προς τα πίσω, πέφτοντας σε χειρότερη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί η ψυχή να παραμείνει στην ίδια κατάσταση. Ο χριστιανός μοιάζει με έναν άνθρωπο που πασχίζει έχοντας μια βάρκα και πηγαίνοντας κόντρα στο ρέμα να διασχίσει τα νερά ενός ορμητικού ποταμού. Αυτός ο άνθρωπος ή θα βάλει στα κουπιά όλη τη δύναμη των χεριών του και έτσι θα καταφέρει να σχίσει το ορμητικό ρεύμα και να περάσει απέναντι, ή θα αργοκινεί τα κουπιά και έτσι θα παρασυρθεί από την ορμή του ρεύματος. Φανερό σημάδι ότι κάπου έχουμε σίγουρα αποτύχει είναι το ότι δεν έχουμε χειροπιαστό κέρδος. Αντίθετα, είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε χάσει κάτι από το πνευματικό μας θησαυρό την ημέρα που είδαμε ότι έχουμε ολοφάνερα δείγματα της προόδου μας. Είναι αδύνατο, όπως είπα, να παραμείνει η ψυχή στάσιμη. Δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος, ενώ βρίσκεται σε αυτή τη ζωή, να έχει τόσο παγιωθεί στην αρετή, ώστε να μπορεί να παραμείνει πάντα σταθερός και αμετάβλητος. Αλλά ή αυξάνεται αδιάκοπα ή ελαττούται. Κάθε τι κτιστό υπόκειται σε αλλαγή, καθώς διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Ποιος, ενώ είναι θνητός, μπορεί να καυχηθεί ότι είναι άμεμπτος? Και ποιος γεννημένος από γυναίκα θα παρουσιαστεί σαν δίκαιος? Ο Θεός δεν εμπιστεύεται τους Αγίους Του και οι ουρανοί δεν είναι καθαροί μπροστά στα μάτια Του. Πιστεύουμε και θεωρούμε πραγματικά ότι μόνο ο Θεός είναι αναλύωτος. Αυτά εννοεί ο Ψαλμωδός όταν λέει «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας και δεν μεταβάλλομαι». Ο προφήτης Μαλαχίας επίσης λέει «Εσύ είσαι πάντοτε ο ίδιος». Και επειδή εκείνος μονάχα είναι από τη φύση του Πανάγαθος, εκείνος είναι το μόνο αυτοαγαθό, ο παντέλειος, ο ανενδεής μέσα στην πληρότητά του, γι' αυτό και εκείνος είναι ο μόνος αναλύωτος. Πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση της αρετής, χωρίς να χαλαρώνουμε ποτέ. Πρέπει να ασχολούμαστε ακατάπαυστα, για να κάνουμε την αρετή βίωμα. Μήπως και αν σταματήσουμε να την ασκούμε, τη χάσουμε εντελώς από τη ζωή μας. Το έχουμε τονίσει εξάλλου, ότι η ψυχή δεν μπορεί να παραμείνει στην ίδια κατάσταση, χωρίς να αυξάνεται ή να ελαττώνεται στην αρετή.

Το να μην κερδίζει κανείς σημαίνει ότι χάνει. Όταν σβήνει ο πόθος για την πνευματική πρόοδο, τότε εγγίζει άμεσα και ο κίνδυνος της υπαναχώρησης. Γι' αυτό το έργο όμως απαιτείται να παραμείνουμε συνεχώς στο κελί μας. Γιατί όταν αφήνουμε το κελί μας και περιφερόμαστε άσκοπα έξω από αυτό και θελήσουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε, τότε δεν θα το αναγνωρίζουμε πλέον. Θα νιώθουμε εκεί μέσα όπως αισθανόμασταν όταν ήμασταν αρχάριοι, γεμάτοι ανασφάλεια και ταραγμένους λογισμούς. Αν χαλαρώσουμε τον αγώνα μας, δεν θα ξαναβρούμε χωρίς σκόπο και πόνο τους καρπούς της πνευματικής εργασίας την οποία είχαμε αναπτύξει, παραμένοντας στη μοναχικότητα και στη σιωπή του κελιού μας. Επιπλέον, έχοντας πια κατά αυτόν τον τρόπο επαναχωρήσει από τον αρχικό ζήλο μας, δεν θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σωστά το τι έχουμε χάσει. Δεν θα αντιληφθούμε δηλαδή την πρόοδο που θα είχαμε κάνει αν δεν είχαμε αφαιθεί χαλαροί και άπραγοι. Όταν όμως καταλάβουμε την πνευματική μας απώλεια και ξαναγυρίσουμε στην ατμόσφαιρα του κελιού μας, θα νιώσουμε ευτυχείς που επανήλθαμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν από την πτώση μας. Ο χαμένος χρόνος όμως δεν ξανακερδίζεται. Κέρδος χαμένο δεν ξαναβρίσκεται. Όσο καλά αποτελέσματα και αν καταφέρει να μας προσφέρει η μετάνοιά μας και η επιμέλειά μας, αυτά θα είναι οπωσδήποτε παροδικά. Η πρόοδος θα είναι προσωρινή και επιφανειακή και δεν θα μπορέσει με κανέναν τρόπο να αποκαταστήσει τη χαμένη καρποφορία που θα είχαμε δρέψει από την εργασία την οποία θα είχαμε κάνει αν είχαμε παραμείνει στη σιωπή του κελιού μας. Ακόμα και αυτές οι αγγελικές δυνάμεις ήταν φύση μεταβλητές και υποκείμενες στην αλλαγή. Και αυτό αποδεικνύεται καθαρά από την πτώση των αγγέλων, τους οποίους βέβαια κατέστρεψε η διεφθαρμένη τους θέληση. Ακόμα και οι άγιοι άγγελοι, οι οποίοι παρέμειναν στη μακαριότητα στην οποία δημιουργήθηκαν, δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι κατ' ουσίαν άτρεπτοι, επειδή δεν παρασύρθηκαν όπως οι άλλοι προς την αντίθετη πλευρά. Άλλο πράγμα είναι να είναι κανείς κατ' ουσίαν άτρεπτος, και άλλο να παραμένει άτρεπτος, μετά από επίπονο και συνεχή αγώνα για την απόκτηση των αρετών και για την αιμονή στο αγαθό, που είναι η καρπή της χάριτος του μόνου κατ' ουσίαν άτρεπτου Θεού. Αυτό που η επιμέλεια αποκτά ή που το διατηρεί ζωντανό και ακμαίο, η αμέλεια το καταστρέφει. Γι' αυτό έχει υποθεί από το σοφό Σιράχ ότι «κανέναν μη μακαρίζεις πριν το θάνατό του». Διότι ενώσο ένας άνθρωπος βρίσκεται στο στάδιο του αγώνα του, ή όπως θα λέγαμε, εφόσον αυτός αγωνίζεται στο πεδίο της μάχης, δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένος και σίγουρος ότι θα διατηρηθούν έτσι τα πράγματα μέχρι το τέλος, όσο κι αν αυτός έχει στο ενεργητικό του νίκες και θριάμβους. Ο Θεός μόνο είναι άτρεπτος και αναλύωτος. Γι' αυτό και είναι το μόνο κατά φύσιν αγαθό. Είναι το αυτό αγαθό. Όσο για τον άνθρωπο, καμία αρετή δεν είναι μόνιμο κτήμα του. Γι' αυτό και για να διατηρήσει κανείς τις αρετές, απαιτείται τόση επιμέλεια και ζήλος, όσο χρειάστηκε και εξ αρχής για να τις αποκτήσει. Όταν κάποιος πέφτει, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η πτώση του είναι ένα ξαφνικό γεγονός. Αυτό σημαίνει ότι μια λανθασμένη παιδεία από την αρχή τον έβαλε σε λάθος δρόμο, ή ότι μια μακρόχρονη αμέλεια αφάνισε σιγά σιγά την αρετή του και αύξησε μέσα του τα πάθη. Γι' αυτό και ένας τέτοιος άνθρωπος θα καταλήξει στην απώλεια. Η Αγία Γραφή λέει ότι πριν την καταστροφή προηγείται η αλαζονία και πριν την πτώση το υπεροπτικό πνεύμα. Ένα σπίτι, όσο παλιό κι αν είναι, δεν καταραίει ξαφνικά. Αυτό μπορεί να συμβεί ή από μια βασική κατασκευαστική ατέλεια ή εξαιτίας της μακροχρόνιας αμέλειας των ενίκων του. Ενδέχεται το νερό που έμπαινε στην αρχή σταγόνα-σταγόνα από κάποια σχισμή να προκάλεσε με τον καιρό το σάπισμα στο σκελετό της στέγης. Μπορεί τα ανοίγματα να μεγάλωναν λίγο-λίγο και έτσι να άρχισαν οι μεγαλύτερες καθυζήσεις. Και τελικά, σε μια καταιγίδα, να μπήκε η βροχή ορμητικά σαν χύμαρος και να κατέρευσε το σπίτι. Όπως λέει και η Αγία Γραφή, από οκνηρία, λέει, πέφτουν τα δοκάρια της στέγης και από την αμέλεια του νοικοκύρη θα στάξει το σπίτι. Αυτή η εικόνα δείχνει καθαρά το τι μπορεί να συμβεί στην ψυχή. Ο σοφός Σολομώντας λέει κάτι σχετικό με διαφορετικούς όρους. Οι σταγόνες, λέει, που στάζουν από τη στέγη, θα βγάλουν τον άνθρωπο τον καιρό του χειμώνα έξω από το σπίτι του. Συγκρίνει πολύ επιτυχημένα την αμελή ψυχή με το σπίτι και με τη στέγη, την οποία αναμελεί ο νοικοκύρης να συντηρήσει. Εξαιτίας αυτής της αμέλειας, φτάνουν μέχρι την ψυχή, τουλάχιστον στην αρχή, ανεπαίσθητες προσβολές των παθών, σαν πολύ μικρές σταγονίτσες βροχής. Αλλά αν τις παραμελήσουμε αυτές τις σταγονίτσες, επειδή τις θεωρούμε σαν ασήμαντες και χωρίς επιπτώσεις,
Αυτές στη συνέχεια θα διαφθείρουν με τον καιρό τις αρετές, οι οποίες αποτελούν τη στέγη του σπιτιού. Μετά από αυτό θα επέλθει ο κατακλυσμός των παθών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι χειμωνιάτικες μέρες, δηλαδή ο καιρός των πειρασμών. Η έφοδος του δαίμονα θα ορμήσει σαν καταιγίδα πάνω στην ψυχή και θα τη διώξει από την κατοικία των αρετών. Θα την απομακρύνει δηλαδή από εκεί που είχε παλιότερα εγκατασταθεί, μετά από πολυχρόνιο αγώνα και όπου διαβίωνε μέσα σε άπλετη ειρήνη.

0: Φίλες και φίλοι, εδώ τελείωσε αυτό το κείμενο του Αβά Κασιανού. Αυτή ουσιαστικά η καταγραφή της συνομιλίας πατέρων της ερήμου με τον Αβά Θεόδωρο. Νομίζουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ διδακτικό κείμενο σχετικά με το καλό και το κακό στη ζωή μας. Σχετικά με την αρετή και με όλα αυτά τα οποία ο Θεός χρησιμοποιεί, είτε δεξιές καταστάσεις, δηλαδή ευχάριστες και ευφρόσινες για την ψυχή και για τη ζωή μας, είτε αριστερές καταστάσεις, όπως είναι οι θλίψεις, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες. Όλα αυτά που χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας κάνει κοινωνός της αρετής και να μας φέρει κοντά Του. Μαζί όμως με το κείμενο αυτό το Αβά Κασιανού τελείωσε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας και θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αυτή για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ασκέπει και ασευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, την τριτήν και μη αναρχικήν φύσιν της θεότητος ασματικός ανυμνήσωμεν ρεύοντες, του ελέους πέλακος ανεξάντλητον ουσιώδες ως έκοσα, σε τους προσκυνούντας φρούρισον και σώσον ως φιλάνθρωπος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ο πηγή και ρίζα πεφικός, ο πατήρ ως αίτιος, της εν Υιώ και Αγίος ο Πνεύματι, συμφιούς θεότητος, το τρισίλιον, την καρδία μου πήκασον σέλας και μεθέξι λάμπρινον σεις θεοργού ελάμψεως. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, τρυφεγγείς μονάστε αρχική πάσαν διασκέδασον αμαρτιών και παθών μου την ζώφωσιν, φωτεινών ακτίνων σου γλυκητάτες εν μετουσίας και ποιησον σου δις απροσίτου, δόξεις με ναών και σκηνήν άχραντον. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρούν τον πριν της φύσεως ημών πεπονθίας άτοπον και προσφοράν όλης της άσης άχραντε. Σαρκωθείς εν μήτρα σου ο Θεός λόγος φιλανθρώπος ανέστηλε και την θεαρχίαν τρίφωτον ημάς εμεσταγώγησεν. Αγία Τριάς σου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ισότητη της φύσεως θεαρχία ομότιμον δοξάζωσε της προσώπης Ζωή χάρεκ, ζωή χορηγό ούσα. Αρήτω πέφυκα ει ο Θεό ημών και ουκε στην Άγιο πλήν σου, κύριε. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σώσον ημά. Σύταξη στα σαήλου και ουρανίου, υπέστησα στου έσω τρατουσού κάλου. Τριάσε αδιέρετο μοναρχία. Υμνήν απαύστοσε, αλλά και νύν ημών εκπυλίνου στόματο τέξε την ένεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, στερέωσον της πίστεως εν την πέτρα και πλάτινον αγάπη σου το πελάγι, καρδίαν και διάνοιαν των σων δούλων, μονάστρης ήλιε, σίγαρε Θεός ημών εφό περελπίζοντες μη εσχυνθεί ημεν, και νυν και αεί και στους αιώνας των αίων αμήν. Ο πάσαν πριν υπόστασιν ουσιώσας της κτήσεως εν μήτρα σου ουσιώθη απείρω αγαθότητη Θεοτόκε και φως τρισίλιον πάσιν ανέτηλε της μιας θεότητος και κυριότητος. Ότι καταρχάς τον Αδάμ διέπλασας, Κύριε, τότε το λόγο σου το εν υποστάτω ευώησας έσπλαχνε. Ποιήσομεν κατά την ημετέραν ομοίωσιν, το δε πνεύμα το Άγιον συμπαρήν δημιουργών, διό βοώμεν σοι ποιητά ο Θεός ημών δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότε προς εμάς ο Θεός ελθύν κατεξίωσε, τότε σου πάναγνε την καθαρωτά την ειδήν εγκατόκισε και έσωσε διά σου των ανθρώπων το φύραμα χαρισάμενος άπαση βασιλείαν ουρανών, διό βοώμενση Θεοτό και αγνή χαιρεδέσποινα. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήνσε ουδέ τάξη άειλη εξισχύουση των αγγέλων τριάς μονάς άναρχη, αλλούν εμείς πυλήν η γλώτη την σύνουσιώδη αγαθότητα και ανυμνούμεν πίστη και δοξάζομεν. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Υπάρχουν πλαστουργός της φύσεως παντοκράτορ της των ανθρώπων πάσαν εμήν βλέπεις νυν ως πανδερκής αδυναμίαν διό κατηκτήρισον των δούλων σου και προς ζωήν βελτίς την επανάγαγε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μονάδος αρχικής ασύγχυτα τρία πρόσωπα ανυμνούμεν, ως ειδικός έχοντα και μεριστός τας υποστάσεις, αλλούν ηνωμένα και αμέριστα εν τε βουλή και δόξη και θεότητη. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, αόν σε καθαρών και άχραντο να υπάρθενε Θεοτόκε, ο παντουργός έβρικε μόνην σαφώς εκ του αιώνος, ενώ κατοικήσας ανεμόρφωσε την των ανθρώπων φύσιν ως φιλάνθρωπος. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο σωλικός επί πάντα τα όντα της εισπρονίας, τας ειρηνοδόρους απλών ακτίνας και σωτηρίους βασιλεύ της ειρήνης, φρούρισον μεν τη ειρήνη σου, σίγαρη η ζωή και η ειρήνη του σύμπαντος. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Το Μωυσή εν τη βάτω, σόφτη πυρό εν είδη, άγγελο εκλήθη πατρό ο λόγο, την προσημά σου προδηλών παρουσίαν, διή πάση σαφώ ανέγγελα κράτο θεαρχία μια τρισυπόστατων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Η φυσική συναίδιον δόξαν προβαλωμένη, μοναρχικοτάτη τριά του, ανυμνούντα ορθοδόξω επίστη, δυσή δόξη, ειδήν αξίωσον, άναρχον και μία να βγει την τρισίλιον. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Συνεκτικό κατ' ουσίαν υπάρχον ο Θεό λόγο πάντων των αιώνων εν δικαστρί σου, παρθενομήτωρ συνεσχέθια φράστο, του ανθρώπου ανακαλούμενο προσθενικών τη μια κυριότητο. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σώσον ημάς. Θελητά του ελέου ελέησον του εισέ πιστεύοντα θεέ τρισίλια και των πτεσμάτων λύτρωσα και παθών και κινδύνων του δούλου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ένα φάτο πελάγι Χριστότητο στην απερινόητον τη ει ελάμψεω και τριλαμπού θεότητο φωτοδότητα έγκλιν μη βράβευσον. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Απορρίτω παρθένε ο ύψιστο άνθρωπο εγένετο εξού των άνθρωπων ολικό ενδυσάμενο και φωτή τριλαμπή με κατήβγασε. Εσπλαχνία του πέλαγο η μήνη η φαπλό σα υπόδεξε ημά ελεήμων. Βλέψον ει λαών των σε δοξάζοντα δέξε τα σοδά των ετουμένων σε τριά μονά άναρχε ει έγαρ ελπίζομεν των όλων θεών των δεσμάτων δούνε την συγχώρηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Εσπλαχνία σκιή σα απηγίνη, συμπαθήσει υπάρχει αγαθή Θεοτόκε. Σίγαρ των πιστών μόνη αντίληψη ή των λυπουμένων η παράκληση. Διό συνήν άπαντε εν πίστη προσπίπτωμεν ευρύν λύσιν δεινών, οι πλουτούντε μόνη σε βοήθειαν. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σώσον ημά. Ρυθμίζει αή των αγγέλων στρατιά προ ατρεψίαν. Μόνο υπάρχουν αναλύωτο ο τρισυπόστατο Κύριο. Δείξω ενών καμού την καρδία να περίτρεπτον πάντοτε προ το δοξάζει σε θερμό και ανυμνήνευσε βό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χωρίν ο αερί των αήλων ουσιών, τεσέ ακτήσει Θεέ μονάρχα και τρισίλιε. Καταβγαζόμενοι γίνονται θέση δευτερεύοντα φώτα. Όν καμέ τε ελάμψε και μετουσίε δείξουν φω ω φωτουργό τριλαμπή. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ηθήνην ημάς και υψούν προς ουρανούς μη διαλείπεις τους εφιλούντας, ο διάφατον φιλανθρωπίαν γενόμενος, άνθρωπος εν μήτρα Παρθένου και Θεός εις των άνθρωπων και θρόνο δόξης το Πατρί συγκαθεζόμενος. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Απρόσιτε Τριάς, συνάιδιε συνάναρχε θεαρχία, η απαράλλακτο συν πάση πλην των φωσφόρων ιδιωτήτων, πάσαν πονηράν κατάργησον των αντικειμένων βουλήν και ενόκλησιν των δαιμόνων αυλαβή τυρών με αή Κύριε πάντων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, σοφός και πανσθενός απερίγραπτε τρισήλια μοναρχία η υποστήσασα των κόσμων και συντηρούσα εν αλοβή το τάξη παντελή ενίκησον τη εμή καρδία ημνήν και δοξάζεσε ασυγήτως συγχωρείς αγγέλων εις πάντας ως αιώνας. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σοφία του Πατρός, σε κατάληπτε ανέκφραστε Θεού λόγια, την αμετάβλητον σου φύσιν ουκ αλλοιώσας, την των ανθρώπων φύσιν συμπαθώς ανέλαβες, και την ενιαίαν τριάδα εδίδαξας πάντα σέβην ως κυριαρχίαν απάντων των αιώνων. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εκ φωτός ανάρχου, συνάναρχος Υιός, φως εξανέτειλε και συμφιές φως πνεύμα εκπεπόρευτε, απορρίτως θεοπρεπός, αρεύσου της γεννήσεως, πιστευωμένη σάμαδε και της αφράστου εκπορεύσεως. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Λάμψον τας καρδίας τρισήλια θεότης των υμνούντων σε το τριλαμπή φωτίσου και δώ σύνεσιν του εν πάση κατανοήν και πράτην των σών θέλημα το αγαθόν και τέλειον και μεγαλύνην και δοξάζειν σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Άπειρο στη φύση υπάρχον ως Θεός, άπειρον πέλαγος των εκτιρμών, ως έχων κατοκτήρισας τριάς πρώην, ούτω και νυν εκτήρισον τους δούλους σου και των θεσμάτων λύτρωσε και πειρασμών και περιστάσεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με Θεέ μου πανδίας επηρείας και κακώσεως, ο εν τρισί προσώπης ανυμνούμενος, ανεκφράστος μοναδικός, Θεός και παντοδύναμος, και την συν πίμνην φύλατε της Θεοτόκου τες εντεύξεσιν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προς το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδον αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν φωνής γαρίκουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: Τον ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτωρας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού

0: πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις Ιερές Αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοιπορικό, στην Αγία Γείτον Ιεροσόλυμων. Πρόκειται για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να ταξιδεύουμε νοερά στους Αγίους Τόπους, στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και να έχουμε έτσι την ευκαιρία να ζούμε για λίγο νοερά στην Αγία Γη. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να ανανεώνουμε την προσκυνηματική μας θεωρία, όσοι έχουμε βρεθεί κατά το παρελθόν στην Αγία Γη, ή έστω και για λίγο να γνωρίζουμε τα Πανάγια προσκυνήματα, όσοι δεν έχουν αξιωθεί μέχρι τώρα να βρεθούν στους πολύ ευλογημένους αυτούς τόπους. Εδώ και καιρό βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Χοζεβά. Μέσα στη βαθιά χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας, στο ιστορικό, σπουδαίο και πολυευλογημένο αυτό μοναστήρι, στη Λαύρα του Χοζεβά.

Είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ο δεύτερος κτήτορ της Λαύρας του Χοζεβά, δεν είναι από τους πιο γνωστούς Αγίους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο βίος του δεν γράφηκε ενδελεχώς κατά τη σύγχρονη εποχή. Έχουμε ωστόσο την ιδιαίτερως μεγάλη ευλογία να υπάρχει το γραπτό κείμενο του ανθρώπου ο οποίος τον έζησε περισσότερο από όλους. Πρόκειται για χειρόγραφο του 10ου αιώνα, το οποίο γράφηκε στην ελληνική από τον υποτακτικό του Αγίου Αντώνιο Μοναχό, μερικά χρόνια μετά την καταστροφή της Αγίας Γης από τους Πέρσες το 614. Βρίσκεται καταχωρημένο στην Κισλιανή Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Από αυτό, οι Βολανδιστές εξέδωσαν το βίο το έτος 1888 στα λατινικά. Το 1901 ανατυπώθηκε από τον Κλεόπα Κικυλίδη, αρχιδιάκονο τότε και βιβλιοθηκάριο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, φροντίδι του ηγουμένου Μοναχού Καλλινίκου. Επί ηγουμενίας του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου το 1957, εξεδόθη εκ νέου δαπάνες του ιδίου και επιμελία Παύλου Μοναχού Χοζεβίτου. Πρόκειται για χειρόγραφο με πολύ δυνατό, εναργή, κρυστάλλινο και ζωντανό λόγο, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστου. Κείμενο που είναι πολύτιμο από πολλές πλευρές. Κατά τον καθηγητή πατρολογίας, Στυλιανό Παπαδόπουλο, αποτελεί σπουδαιοτάτη πηγή όχι μόνο δια τους Ιωάννη και Γεώργιο Χοζεβίτας, αλλά και δια των μοναχισμών καθόλης της Παλαιστίνης κατά το δεύτερον ήμιση του 6ου αιώνα και τας πρώτας δεκαετίας του 7ου. Ο καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Κατσαρός εξάλλου, στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη με θέμα «Άγιοι τόποι και Ρωμιοσύνη», τον Μάιο του 2010, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ενός αγιολογικού κειμένου που παρουσιάζει σε κάποια σημεία μοναδικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή της εποχής, ο βίος και η πολιτεία του εναγίης πατρόσημών Γεωργίου του Κυπρίου του Χοζεβίτου αναφέρεται στη ζωή, την άσκηση, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Οσίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, με μια γλώσσα που πλησιάζει τη γλώσσα της σύγχρονης χρονογραφίας και με μια αμεσότητα του κειμένου που μαγνητίζει τον αναγνώστη. Ιδίως εμείς οι μοναχοί που ευλογία της αυτού θειωτάτης μακαριότητος του Πατρόσημων και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου έχουμε το εξαιρετικό πνευματικό προνόμιο να ζούμε και να ασκούμαστε στην ιστορική και ευλογημένη Λαύρα του Χοζεβά. Διαβάζοντας το πρωτότυπο κείμενο δοκιμάσαμε ευχάριστες εκπλήξεις. Μέσα στις σελίδες του συναντήσαμε μέρη της μονής τόσο γνώριμα σε εμάς, όπως η τάφη των 5 πρώτων Αγίων Ασκητών Πατέρων, όπου και τότε κατέφευγαν, όπως και σήμερα καταφεύγουμε, οι Χοζεβίτες μοναχοί για να προσευχηθούν. Αναγνωρίσαμε τα κελιά ασκητήρια άνωθεν του κεντρικού μοναστηριακού συγκροτήματος, τους κήπους, τον φούρνο, τις θύρες εσωτερική και εξωτερική. Εργασίες και διακονήματα τόσο όμοια και τότε και σήμερα, όπως το ζύμωμα του ψωμιού, η φροντίδα του κήπου και των εξωτερικών χώρων, το φόρτωμα και ξεφόρτωμα, τότε είχαν τα υποζύγια, σήμερα τα τρακτέρ. Η φιλοξενία μεγάλου πλήθους ξένων, το διακόνημα του κελαρίτου, όμοιες και οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως ο αφόρητος καύσωνας, το βραστό νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ανομβρία και ξηρασία. Όμοια η χλωρίδα και πανίδα, μα και η ύπαρξη ζώων και ερπετών.

Και συνεχίζει στον προλογό του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, στο βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι κτήτορες των ασκητών ποδηγέται». Νιώσαμε κάπως σαν να περιδιαβαίναμε στους χώρους της μονής μας κατά τη μακρινή εκείνη εποχή, ανάμεσα σε πατέρες αγωνιστές με τίμιο καλογερικό φρόνημα. Πραγματικά μας εντυπωσίασε η ειλικρίνεια του συγγραφέως, που δεν δίστασε να περιγράψει με συναρπαστική γλωσσική αμεσότητα αληθινούς ανθρώπους, απλούς και καθημερινούς, με τα ελαττώματά τους, τα λάθη τους, τα πάθη τους, μα και τη λεβέντικη μεταμέλειά τους. Όπως για παράδειγμα, τον μοναχό με την απρεπή συμπεριφορά και τα άνοστα αστεία στο τραπέζι, ή τον σκληρό γέροντα που χαστούκησε τον Άγιο στα πρώτα του μοναχικά βήματα. Είδαμε και γνωρίσαμε τη δομή, τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβίου με το πρόγραμμα της αγρυπνίας, τους ασκητές που συμμετείχαν στην κυριακάτικη θεία λειτουργία, όπως ακριβώς και στις μέρες μας συμβαίνει. Παρακολουθήσαμε τις παγκινιές, παραδείγματος χάρη την ετήσια κοπή ξύλων για το φούρνο, τον πορτάρι, τους μάγκηπες, αυτούς που ζυμώναν το ψωμί, τους μαγείρους, τους κελαρίτες, τους τραπεζοκόμους, διακονήματα που και σήμερα υφίστανται και εκτελούνται στο μοναστήρι μας, ακριβώς όπως τότε, προσαρμοσμένα ασφαλώς στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Μα και πολλές λεπτομέρειες που αποδεικνύουν πως αυτός που έγραψε τον βίο του Αγίου, ο υποτακτικός του Αντώνιος, ως γνήσιος κοινοβιάτης, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει κοινόβιο. Για παράδειγμα, στη διήγηση της ιστορίας του Επιφανίου αναφέρει ότι εφόσον ζούσε σε κοινόβιο, έπρεπε να εκτελεί κανονικά τα διακονήματά του και μάλιστα συνέτριβε τον εαυτό του με τις σκληρότερες διακονίες. Παρόλα τα αυτά, δεν διέκοπτε την αυστηρή άσκηση και νηστεία, αγρυπνίαν άπαυστον εκτελών. Με δύο λόγια, μέσα στις σελίδες του κειμένου περιγράφεται και αποτυπώνεται ρεαλιστικά η καθημερινή ζωή, ο αγώνας, οι πειρασμοί, οι χαρακτήρες, τα σφάλματα, τα προβλήματα και οι ανησυχίες ζωντανών, αληθινών ανθρώπων και όχι ψεύτικων και τέλειων σε όλα, υπερηρώων ή κούφιων ματαιοδόξων. Περιγράφεται κυρίως ένας Άγιος, ανθρώπινος και προσιτός, εντυπωσιακά στοργικός προς τα παιδιά του, τους μοναχούς του, τους οποίους προσφωνεί τεκνία μου, δηλαδή παιδάκια μου. Μνήμη που παραπέμπει ασφαλώς τον αγαπημένο μαθητή, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Τους νουθετεί, τους συμβουλεύει, τους ακούει, τους μαλώνει, τους διορθώνει όταν απαιτείται, νοιάζεται μήπως αρρωστήσουν από την άμετρο άσκηση στην οποία καμιά φορά τους οδηγεί η παρόρμηση της νιώτης τους. Ένας αληθινά τρυφερός πατέρας, ο οποίος ωστόσο δεν ολισθαίνει σε γλυκερούς συναισθηματισμούς, ξεφεύγοντας από την καλογερική ακρίβεια, αυστηρός μόνο με τον εαυτό του και αδυσόπιτος κατεξοχήν με τον αιώνιο εχθρό του γένους μας. Ο χαρακτηρισμός μάλιστα του ίδιου του Αντωνίου περί του γέροντός του στο 7ο κεφάλαιο και όμενος ολοκληρωτικά από τον πόθο του πνευματικού έρωτος έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το γραφένι υπό του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Έτσι συμβαίνει και σε αυτούς που αν και έχουν σώμα είναι ασώματοι και ασκούν τον πνευματικό έρωτα. Ιδιαιτέρως μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι διδαχές του Αγίου περί μοναχισμού, υπερηφανίας κλπ. Συμβαδίζουν κατά απόλυτο τρόπο και ταυτίζονται με τη διδασκαλία και άλλων επιφανών Αγίων και θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας, όπως του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του και συγγραφέως της Κλίμακος, και μάλιστα στοχεύουν χτυπώντας κέντρο, ας μας συγχωρεθεί η έκφραση, όσον αφορά στους κανόνες της μοναχικής πολιτείας και της τακτικής του εχθρού. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η νοηματική, αλλά σε μερικές περιπτώσεις και η φραστική ακόμη ομοιότητα ανάμεσα στους δύο εμπειρότατους ασκητές Αγίους. Στην ουθεσία του περί μοναχισμού, παραδείγματος χάριν, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης αναφέρει: «Αν λοιπόν, παιδί μου, απαρνήθηκες στον κόσμο και τις κοσμικές υποθέσεις, γιατί επιστρέφεις στα κοσμικά, ζητώντας επικοινωνία κοσμική και φιλία και συναναστροφή? Διότι λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια, εάν δεν αρνηθεί κάποιος τον πατέρα και τη μάνα του και συγγενείς και φίλους, ακόμη και την ίδια του την ψυχή, και να σηκώσει το σταυρό του να με ακολουθήσει,
δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και σταυρός, παιδί μου, σημαίνει σταθερή υπομονή μέχρι θανάτου για χάρη του Χριστού σε κάθε πειρασμό και θλίψη και διωγμό και ανάγκη. Στον τόπο λοιπόν όπου κατέφυγες, παιδί μου, να προσκοληθείς και τίποτα του κόσμου τούτου να μη σε χωρίσει από αυτόν έως τον θάνατο. Διότι λέει ο Απόστολος του Θεού, «Έκαστος ενώ εκλήθη, αδελφοί, εν τούτο μεν έτο παρά Θεό». Και ξέρεις, τούτο, παιδί μου, ότι αν μόλις προσχωρήσει κάποιος τον μοναχικό βίο, μπορέσει ο εχθρός με οποιαδήποτε πρόφαση να του βάλει λογισμούς φυγής, πρέπει να μείνει έτη περισσότερο στερεωμένος στον τόπο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης γράφει, «Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε, ας μην εγγύσει πλέον στον κόσμο, διότι τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Και όποιος είναι αποφασισμένος εσωτερικά να μην φύγει από το στάδιο της πάλης μέχρι τελευταίας αναπνοής, ύστερα από χίλιους ακόμη σωματικούς και ψυχικούς θανάτους, αυτός δεν θα πέσει εύκολα σε κάτι τέτοιο, στο να εγκαταλείψει δηλαδή το μοναστήρι του». Περί αγάπης του αδελφού, ο Χωζεβίτης Άγιος γράφει, «Αγωνίζεστε λοιπόν, αδελφοί μου, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο με την ταπεινοφροσύνη, γιατί όποιος είναι πραγματικά δίκαιος και μαζεύει τους αδυνάτους, αυτός είναι φανερό ότι ζει προκόπτοντας στην αληθινή γνώση. Αυτός όμως που φαίνεται μέγας και τέλειος στη δικαιοσύνη σαν ένας από τους Αγίους, εν τούτης όμως υπερηφανεύεται και κατακρίνει ως ανώτερος τον συνάνθρωπο, ματαιοπονεί και άδικα καυχάται. Και αυτό δικαιώνεται». Και ο Συναήτης Άγιος σημειώνει, «Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει δε μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, ομοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του». Στην περί αποταγής νουθεσία του, ο Χωζεβίτης Άγιος Γεώργιος τονίζει, «Ο εχθρός πολύ πολεμάει τον μοναχό στην αρχή της αποταγής του, για να μην αποκτήσει ταπείνωση. Εάν αυτό μπορέσει να το πετύχει κατά του αρχαρίου, εύκολα σε κάθε πάθος και αμάρτημα τον κατακριμνίζει». Και στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Κλίμακος, ο Συναήτης Άγιος Ιωάννης σημειώνει, «Ο σκοπός του δαίμονος είναι να επιτύχει ώστε η αρχή του μοναχικού μασταδίου να γίνει με ενωθρότητα και πολύ ραθυμία, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του». Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι πάμπολα τέτοια χωρία μπορούν να παρατεθούν, τα οποία δείχνουν πλήρη ταύτιση απόψεων των δύο ασκητών Αγίων Πατέρων. Η αιτία εύλογος, το ότι και οι δύο νόες διέπονται από το αυτό πνεύμα, το πνεύμα του Τριαδικού Θεού. Δεν επιθυμούμε να πλατιάσουμε. Παραδίδουμε τη μετάφραση του βίου του Αγίου μας, του Αγίου Γεωργίου του Χωζεβίτου, στο ευρύ αναγνωστικό κοινό με σκοπό να γνωρίσουμε όλοι καλύτερα τον συγκεκριμένο Άγιο, τη ζωή και τη διδαχή του. Να τον νιώσουμε κοντά μας, δικό μας αληθινά. Να θελήσουμε τέλος να τον μιμηθούμε ως προς την αγάπη του στον Θεό και την υπεραγία μας Θεοτόκο, την προστάτηδα και έφορο του Χωζεβά, ως προς τη σταθερότητα στις πεποιθήσεις του, το κουράγιο, την αγωνιστικότητα στις δυσκολίες και τη γνήσια πατρική στοργή του προς τον συνάνθρωπο. Ιερά Μονή Χωζεβά, 15 Σεπτεμβρίου 2017, ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και η συνεμή αδελφή.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ιερά Μονή Χοζεβά, φίλες και φίλοι ακροατές, και είμαστε τούτη την ώρα, νοερός κι εμείς, στο ιστορικό μοναστήρι μέσα στο βάθος της Χαράδρας. Στο μοναστήρι όπου έζησε και ο δεύτερος κτητοράς του, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Από το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε η Ιερά Μονή Χοζεβά, με τίτλο του «Χοζεβά, Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται», θα διαβάσουμε κι εμείς ευθύς αμέσως τον βίο του Αγίου Γεωργίου.

Ο Γεώργιος καταγόταν από την Κύπρο. Οι γονείς του ζούσαν με ευσέβεια, έχοντας ικανή περιουσία και εξοικονομώντας τα προστοζήν από ένα κτήμα. Είχε και έναν μεγαλύτερο αδελφό ονόματι Ηρακλείδη, ο οποίος, όσο ακόμη ζούσαν οι γονείς, ήρθε στην Αγία Χριστού του Θεού μας πόλη για να προσκυνήσει. Κατέβηκε μάλιστα τον Ιορδάνη και αφού προσκύνησε και εκεί τον Θεό, πήγε στη Λαύρα την λεγόμενη του Καλαμόνος. Μονή του Καλαμόνος παρά τον Ιορδάνη ιδρυθήσα μεταξύ των ετών 452 και 470. Εκεί, στη Μονή του Καλαμόνος, έγινε μοναχός. Ο μικρός Γεώργιος έμεινε με τους γονείς μόνος και ανατρεφόταν διακρινόμενος με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όταν πέθαναν οι γονείς του και το παιδί έμεινε ορφανό, τον πήρε κοντά του ένας θείος του, μαζί με την κληρονομιά του. Και επειδή είχε μια μοναχοκόρη, ήθελε να τον παντρέψει με αυτήν. Ο νέος όμως αποστρεφόταν τα κοσμικά και δεν ήθελε να παντρευτεί. Κατέφυγε λοιπόν σε έναν άλλο θείο του, ο οποίος ήταν ηγούμενος σε μοναστήρι, θέλοντας να ζήσει τον μοναχικό βίο όπως έπραξε και ο αδελφός του Ηρακλείδης. Όταν ο θείος, ο οποίος κατήχε την περιουσία του, έμαθε ότι ήταν εκεί, πήγε και φιλονικούσε με τον αδελφό του να του δώσει το παιδί. Εκείνος όμως του απάντησε: «Ούτε εγώ τον έφερα εδώ, ούτε εγώ τον διώχνω. Ηλικία έχει, ας επιλέξει το καλύτερο για τον εαυτό του». Μόλις έμαθε ο νέος τη διένεξη των δύο θείων του γύρω από το πρόσωπό του, εγκαταλείποντας τα πάντα, έφυγε κρυφά από το νησί. Και ερχόμενος στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, προσκύνησε στους Αγίους Τόπους Χριστού του Θεού ημών και κατέβηκε και στον Ιορδάνη. Αφού προσευχήθηκε και εκεί, πήγε στη Λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του. Εκείνος όμως μόλις είδε ότι ήταν πολύ νέος και ακόμη αγένιος, δεν θέλησε σύμφωνα με τις εντολές των Αγίων Πατέρων να τον κρατήσει στη Λαύρα, ενώ ήταν αγένιος. Αλλά αφού τον οδήγησε στη Μονή της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, τη λεγόμενη Χόζεβα, τον παρέδωσε στον ηγούμενο και επέστρεψε στο κελί του. Η Μονή της Παναγίας του Χόζεβα είναι ασφαλώς μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Η αρχή της ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνος, διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, που είναι ο κυρίως κτητοράς της και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάβα και του Αγίου Θεοδοσίου, τέλος 5ου αρχές 6ου αιώνος, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοικούσαν και ασκήτευαν 5 Άγιοι Σύριοι ασκητές: Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων. Ο ηγούμενος στη Μονή Χοζεβά, βλέποντας την πολύ ευστάθεια και τη μοναχική του ευλάβεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα τον έκυρε μοναχό, ενδύοντάς τον το μοναχικό σχήμα. Αφού κάλεσε κάποιον από τους μοναχούς που ήταν έμπειρος στην άσκηση και είχε τη διακονία του κήπου, του αποκαλουμένου Νεοκηπίου, τον παρέδωσε σε αυτόν ως συνδιακονητή. Ο το πρώτον εισερχόμενος εις μοναστήριον παρεδίδετο υπό του ηγουμένου εις των βοηθών αυτού ή οικονόμων ή να δοκιμαστεί, αναλαμβάνων ορισμένην εργασίαν, θέμενος υπό την πνευματικήν χειραγωγίαν πεπειραμένου γέροντος μοναχού. Ο γέροντας εκείνος ήταν σκληρού χαρακτήρος και καταγόταν από τη Μεσοποταμία. Μια μέρα έστειλε το νέο να φέρει νερό από τον Χήμαρο. Πήγε, μα γύρισε άπρακτος, διότι το νερό ήταν συσσωρευμένο και καθώς εκείνος ήταν ενδεδειμένος στα μοναχικά του ενδύματα, τα οποία μπερδεύτηκαν στα καλάμια και τα ξύλα, δεν μπόρεσε να το φέρει. Εκείνος τότε, ο γέροντάς του, τον πρόσταξε να βγάλει το ζωστικό, το κυρίως ένδυμα όλων των ρασοφόρων, που ονομάζεται και αντερή, να φορέσει το κολόβιο στο πρωτότυπο κείμενο
αναφέρεται επιρρυπτάριο. Επιρρυπτάριο κατάλλους είναι το κουκούλι που φορούσαν οι μοναχοί στο κεφάλι και κατάλλους το κολόβιο. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι την εποχή του Αγίου οι άνδρες μοναχοί φορούσαν κουκούλι το οποίο κάλυπτε όλη την κεφαλή, παρόμοιο με το κουκούλι των μοναζουσών σήμερα. Χαρακτηριστική στη βυζαντινή γεωγραφία η εικόνα του Μεγάλου Αντωνίου. Αφού φορέσει λοιπόν το κολόβιο, έτσι να πάει να φέρει νερό. Επειδή αργούσε όμως το παιδί στην άντληση του νερού, ο γέροντας έκρυψε το ρούχο του και πήγε για φαγητό. Επιστρέφοντας ο νέος και μη βρίσκοντας ούτε το γέροντά του, ούτε το μοναχικό του ένδυμα, πήγε στη μονή δίχως ζωστικό. Αφού χτύπησε την πόρτα, του άνοιξε ο πορτάρης και όταν τον είδε έτσι, ρωτούσε τι σήμαινε αυτό. Εκείνος του εξήγησε και αφού ο πορτάρης του έφερε ένα ζωστικό και του το έδωσε να το φορέσει, τον εισήγαγε στη μονή. Κατεβαίνοντας ο γέροντας από το φαγητό, τον συνάντησε μπροστά στους τάφους των Αγίων Πέντε Πατέρων. Μόλις τον είδε, θύμωσε πολύ και λέγοντας «Γιατί άργησες», τον χαστούκησε και αμέσως παρέλυσε ολόκληρο το χέρι του. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του νέου και τον παρακαλούσε λέγοντας «Παιδί μου, μη με φανερώσεις, μη με ρεζιλέψεις, ήμαρτον, συγχώρεσέ με και παρακάλεσε τον Κύριο για μένα να γίνω καλά». Ο Γεώργιος με ταπείνωση και ευλάβεια του είπε «Πήγαινε πάτερ και βάλε μετάνοια στους τάφους των Αγίων και θα σε θεραπεύσουν». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε παρακαλώντας «Σε σένα έσφαλα, εσύ να παρακαλέσεις τους Αγίους υπέρ εμού». Τότε, αφού τον πήρε από το χέρι ο νέος, πήγαν μαζί στους τάφους των Αγίων και αφού έβαλαν μετάνοια και προσευχήθηκαν, αμέσως θεραπεύθηκε. Από τότε, ο άνθρωπος έγινε πράος, επιοικής και πολύ ευλαβής. Επειδή ωστόσο διαφημίστηκε το περιστατικό αυτό στην αδελφότητα και όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν το Θεό για το παράδοξο θαύμα και μάλιστα από νέο και αρχάριο, φοβούμενο το παιδί το άγκιστρο της καινοδοξίας, έφυγε κρυφά από τη μονή και κατέβηκε στη λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του.

Έμενε λοιπόν μαζί με τον αδελφό του και κατήχαν τη λεγόμενη παλαιά εκκλησία. Τηρούσαν ως τάξη και τρόπο ζωής το εξής. Ποτέ δεν μαγείρεψαν για τον εαυτό τους φαγητό ψημένο στη φωτιά, παρεκτός μόνο όταν είχαν επισκέπτες. Είχαν ωστόσο ζητήσει από τον πορτάρι του κάστρου, ονομάζεται κάστρο διότι προφανώς είχε την αρχιτεκτονική δομή κάστρου, σύνηθες φαινόμενο για λόγους προστασίας από εισβολής. Την ίδια δομή είχε άλλωστε και η μονή του Χοζεβά. Ζήτησαν λοιπόν από τον πορτάρι να τους κρατά από Κυριακή σε Κυριακή τα χαλασμένα φαγητά του κάστρου και όσα έφερναν σε αυτόν οι πατέρες. Και λαμβάνοντάς τα, τρέφονταν με αυτά. Η λεκάνη μάλιστα, στην οποία τοποθετούσαν τα φαγητά, δεν πλαινόταν και δεν άδειαζε ποτέ. Αντιθέτως ήταν γεμάτη από πλήθος κουλικιών και πολλής δυσοδείας, η οποία ανεδίδετο μακριά. Κρασί ποτέ δεν έπιναν και αρκούνταν σε αυτά. Μία ημέρα ο Βάς Ηρακλήδης είπε στον αδελφό του: «Πάρε την αξίνα και έλα να κόψουμε ξύλα». Είχαν λοιπόν έναν άκαρπο φίνικα και τον διέταξε να τον κόψει. Εκείνος, αφού έβαλε μετάνοια, τον παρακαλούσε: «Ας μην τον κόψουμε, πάτερ, τουλάχιστον θα έχουμε από αυτόν τα βάγια». Όμως εκείνος είπε απότομα: «Κόψε τον, τόσα χρόνια δεν έκανε καρπό. Γιατί να αχρηστεύει και τον τόπο». Ο δε Γεώργιος, αφού έβαλε πάλι μετάνοια, με ταπείνωση απάντησε: «Εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν ότι στο εξής θα κάνει καρπούς». Το επέτρεψε λοιπόν αυτό ο Αβάς Ηρακλήδης και στο εξής έκανε καλύτερο και περισσότερο καρπό από όλους τους άλλους φοίνικες. Ήταν ένας γεωργός από την Ιεριχώ, πολύ αγαπητός σε εκείνους. Είχε ένα μονάκριβο μικρό παιδί, το οποίο πέθανε. Ο πατέρας του λοιπόν το έβαλε μέσα σε μεγάλο ζεμπίλι, καλάθι, τοποθέτησε από πάνω λίγους καρπούς, τις απαρχές των προϊόντων του, και αφού τα σκέπασε με φύλλα αμπέλου, το σήκωσε και το πήγε στη λαύρα. Όταν χτύπησε την πόρτα του κελιού, βγήκε ο Αβάς Γεώργιος, του άνοιξε και τον έβαλε μέσα. Αφού εισήλθε ο αγαπητός τους, έβαλε μετάνοια στον γέροντα και, αποθέτοντας το ζεμπίλι στα πόδια τους, παρακαλούσε να ευλογήσουν τους καρπούς της γεωργίας του. Εκείνος βγήκε έξω. Βγάζοντας τους καρπούς, οι αδελφοί βρήκαν και το νεκρό παιδάκι. Ο Αβάς Ηρακλήδης μόλις το είδε ταράχτηκε και είπε στον αδελφό του: «Φώναξε τον άνθρωπο αυτόν. Πειρασμός μας βρήκε σήμερα, διότι από ό,τι βλέπω ήρθαν να μας πειράξουν τους αμαρτωλούς». Ο αδελφός του όμως, ο οποίος ήταν τότε 40 ετών ή και λίγο παραπάνω, του έβαλε μετάνοια λέγοντας: «Μη στενοχωριέσαι και μην οργίζεσαι, πάτερ. Έλα να παρακαλέσουμε με πίστη τον πολυέσφλαχνο και πανικτήρμονα Θεό, και αν μεν παραβλέψει τις αμαρτίες μας και εσπλαχνιστεί και αναστήσει το παιδί, το παίρνει ο πατέρας του κατά την πίστη αυτού ζωντανό και φεύγει. Εάν όμως δεν θέλει η αγαθότης του να πράξει αυτό, τότε τον καλούμε και του λέμε ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και δεν φτάσαμε σε τέτοια μέτρα, ούτε έχουμε τέτοια παρησία προς τον Θεό». Ο γέροντας πίστηκε και προσευχήθηκαν θερμότατα με τα δακρύων πολλών και συντριβής καρδίας. Και ο πολυέσπραχνος και φιλάνθρωπος Κύριος, ο οποίος κάνει το θέλημα όσων τον σέβονται, του εισήκουσε και ανέστησε το παιδί. Στη συνέχεια κάλεσαν τον πατέρα και του είπαν: «Ορίστε, έχεις τον γιο σου ζωντανό, χάρη στην ευσλαχνία του Θεού. Κοίταξε να μην πεις απολύτως τίποτα και σε κανέναν για το θέμα και μας βάλεις σε κόπους και θλίψεις». Εκείνος πήρε το παιδί και έφυγε, ευλογώντας και δοξολογώντας τον Ευεργέτη, ελεήμονα και ζωοδότη Θεό.
Έτσι λοιπόν περνούσαν τον βίο τους, με κάθε ευλάβεια και ειρήνη. Ποτέ κανείς δεν τους άκουσε να αντιλογήσουν ή να ψυχρανθούν μεταξύ τους, αλλά ούτε και με κανέναν άλλον. Και αυτό γιατί ο γέροντας διακρινόταν από ευλάβεια και πραότητα, ενώ ο Αββάς Γεώργιος από υπακοή πολύ και ταπείνωση. Αλλά ο γέροντας, σε ηλικία 70 περίπου ετών ή και περισσότερο, εκοιμήθη. Άνθρωπος αγαθός και πλήρης πίστεως, στολισμένος με όλες τις αρετές, φημισμένος υπό πάντων στην κοιλάδα του Ιορδάνου, ως παρθένος, ήσυχος, ακτίμων, ελεήμων, εγκρατής, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Διότι τον τρόπο διατροφής που περιγράψαμε νωρίτερα, ακολούθησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έτρωγε δηλαδή κάθε 2 ή 3 μέρες ή και μία φορά την εβδομάδα. Σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε με την δίαιτα αυτή, ώστε εάν κάποτε γινόταν χάριν αγάπης κοινή τράπεζα από τους πατέρες και τον πίεζαν, πήγαινε μεν, αλλά αν δεν ανεμίγνυε με το δικό του φαγητό, το φαγητό της τραπέζης, δεν μπορούσε να φάει. Οπωσδήποτε αρρώστενε, διότι πολλές φορές του είχε πάθει αυτό όταν πιέστηκε να καθίσει σε κοινή τράπεζα. Είχε αποκτήσει εξάλλου και τη μητέρα των αρετών, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, ώστε δεν τολμούσε ποτέ να σταθεί στον χορό των Αγίων Πατέρων κατά την ώρα της ψαλμωδίας στην κοινή λατρεία. Έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να σταθεί πλάι τους και στεκόταν πάντα στη γωνία της εκκλησίας, φορώντας μπαλωμένο ράσο και κουκούλι. Στιχολογούσε τους ψαλμούς έως την ώρα της ακολουθίας, χύνοντας άφθονα δάκρυα, χωρίς να μιλά και με το νου απόλυτα συγκεντρωμένο, χωρίς καθόλου να μετεωρίζει. Εκ τούτου και πολλά θρυλείται ότι είναι τα θαύματά του εν Χριστώ. Έτσι λοιπόν, ο Αββάς Ηρακλείδης, αφού έλαμψε με τη σεμνή και θεάρεστο ζωή του, τελείωσε τον βίο του με καλά γερατιά, ετάφει εκεί στους τάφους οσίων πατέρων και πρεσβεύει αδιαλείπτος με τα παρησίας μαζί με τους χορούς των Αγίων προς τον Θεό υπέρ ημών και όλου του κόσμου. Ο Αββάς Γεώργιος, αφού έμεινε μόνος του στο κελί, εθλίβετο και στενοχωρούνταν για τον θάνατο του αδελφού του. Ακολουθούσε ωστόσο με γενναιότητα τον τρόπο ζωής και την άσκησή του και όλοι τον αγαπούσαν. Πολλές φορές διεικόνησε μεταξύ των πατέρων ειρηνικά και με ευλάβεια, πάρα πολύ στηρίζοντας όλους, διότι δέχθηκε και το αξίωμα του διακονητού με φόβο και κατάνοιξη, επιτελώντας πάντοτε το λειτουργήμά του και υπηρετώντας. Μια μέρα λοιπόν που έπρεπε να βγει από το κελί του για κάποια εργασία, μόλις άνοιξε την πόρτα είδε ξαπλωμένο στη θύρα ένα λιοντάρι. Δίχως καθόλου να φοβηθεί, το έσπρωξε με το πόδι του, παραγγέλλοντάς του να κάνει τόπο από εκεί, διότι έπρεπε πηγόντως να βγει για τη δουλειά του. Εκείνο όμως ήταν απρόθυμο να μετακινηθεί και σιγομουρμούριζε: Ο Αββάς Γεώργιος 2 και 3 φορές το πείραξε με το πόδι του ώστε να κάνει τόπο να περάσει. Επειδή εκείνο δεν υπήκουσε, του λέει με ηπιότητα: Επειδή δεν έχεις υπακοή, κατά τον λόγο της γραφής, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος, ευλογητός Κύριος, άνοιξε το στόμα σου να δούμε εκείνο. Ανοίγοντας το στόμα διάπλατα, τον άφησε να ψηλαφίσει όπως ήθελε. Τότε, αφού έβαλε το χέρι του στο στόμα του θηρίου και το ψηλάφισε, βεβαίωνε. Όπως όταν κανείς ψηλαφά πάσαλο που κουνιέται στον τοίχο, έτσι είναι και τα δόντια του λέοντος. Κατόπιν τούτου, το λιοντάρι, αφού σηκώθηκε, συνέχισε το δρόμο του και αυτός βγήκε και εκπλήρωσε την αναγκαία εργασία του.

Στο Βυζάντιο ζούσε κάποιος, ο οποίος καταγόταν από την Κιλικία και ήταν παλαιστής, νικητής πάντα στην τέχνη του. Οι αντίπαλοι του, βρισκόμενοι σε μηχανία για την τέχνη του, του έριξαν δηλητήριο και υπέφερε. Οι φίλοι του, ανυπόμονα τον πήγαιναν από εκκλησία σε εκκλησία και από μοναστήρι σε μοναστήρι, στενοχωρούμενοι για αυτόν. Τέλος, από πολλή ανοησία μάλλον, από τρέλα, οι λεγόμενοι χριστιανοί τον πήγαν στους μάγους. Αρνήθηκε τους Αγίους χάρη των μαγικών κόλπων. Οι μάγοι έδεσαν επάνω του πνεύμα πονηρό για 2 χρόνια. Ήταν έκτοτε ασυγκράτητος στην τέχνη του και από τη φυσική του ρόμη και από την ενέργεια του δαίμονος. Όταν όμως συμπληρώθηκε η διετία, υπέφερε χειρότερα από πριν. Αυτό ήταν απειλή του Θεού που τον οδηγούσε στη μετάνοια. Του Θεού που από άφατο εσπλαχνία δεν θέλει να χαθεί κανείς, αλλά να οδηγηθούν όλοι σε μετάνοια, παραβλέποντας ως φιλάνθρωπος τις ασέβειές μας. Οι φίλοι του, επειδή ντρεπόντουσαν και δέχονταν εξαιτίας του τις κοροϊδίες των αντιπάλων, αφού του έδωσαν μαζί του εφόδια αρκετά, τον έστειλαν στην Αγία Πόλη. Ήλθε λοιπόν και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους. Κατεβαίνοντας και στον Ιορδάνη για να προσευχηθεί, πέρασε από τον Χοζεβά. Συνάντησε εκεί τον Αβά Δωρόθεο, ο οποίος αργότερα έγινε σταυροφύλαξ επί του Οσίου Πατρός ημών, Μοδέστου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Χριστού του Θεού ημών. Το 326 ιδρύεται το μοναχικό τάγμα των σπουδαίων με σκοπό την ιερατική διακονία στους ναούς των Ιεροσολύμων και κατά κύριο λόγο στον πάνσεπτο ναό της Αναστάσεως επί του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου. Οι μοναχοί αυτοί, σπουδάζοντας, δηλαδή φροντίζοντας και μεριμνώντας για τις νυχθημερών τελετές, ονομάστηκαν σπουδαίοι. Στην αρχή κατοικούσαν σε κελιά γύρω από τον πύργο του Δαβίδ και εν συνεχεία σε δικό τους μοναστήρι δίπλα στο ναό της Αναστάσεως, τη μονή του Αβραάμ, όπου και σήμερα βρίσκονται τα κελιά τους. Από τις μαρτυρίες του 4ου αιώνος ήδη γνωρίζουμε την ύπαρξη του Σκευοφύλακος και του Σταυροφύλακος. Του πρώτου ο ρόλος ήταν του φύλακος των Ιερών Σκευών και Κοιμηλιάρχου της Αγίας Χριστού του Θεού ημών Αναστάσεως. Του δεύτερου την παραφυλακή του Τιμίου Ξύλου του Σταυρού Πεπιστευμένου. Του είχε δηλαδή ενεπιστευθεί η φύλαξη του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος μία φορά τον χρόνο εκτίθετο προς προσκύνηση στον φρικτό Γολγοθά. Τους πρώτους αιώνες τα καθήκοντα αυτά ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα, αλλά αργότερα οι δύο ρόλοι ανατίθεντο σε ένα πρόσωπο. Στο βιβλίο μάλιστα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων» υπάρχει ειδική αναφορά στον Χοζεβίτη μοναχό Δωρόθεο, η οποία λέει: «Άνδρες, λόγοι μετά της αγιότητος του βίου, συνδέοντες την προς τα ιερά γράμματα αγάπην, ον εις, ο Χοζεβίτης μοναχός Δωρόθεος εχρημάτισε σταυροφύλαξ του ναού της Αναστάσεως». Μετά δε το θάνατο του Πατριάρχου Ζαχαρία, τον διαδέχθηκε ο Πατριάρχης Μόδεστος. Ανακαινιστής των Ιερών Σεβασμάτων, συμπλήρωσε την ενοικοδόμηση των Ιερών Ναών και Μοναστηριών, τα οποία κατέσβευσαν οι Πέρσες κατά την φωνική επιδρομή τους το 614.

Τον ρώτησε αν υπήρχε γέροντας ικανός σε πνευματικά θέματα για να τον ρωτήσει κάτι. Ο Ασδωρόθεος απάντησε. Και πολύ θαυμαστός μάλιστα, ο οποίος κατοικεί στα κελιά και έρχεται στο μοναστήρι κάθε Κυριακή. Εκείνος του λέει, «Εγώ βιάζομαι να κατεβώ στον Ιορδάνη. Σε παρακαλώ να με πας αυτόν». Τον πήγε ο Αβάς Δωρόθεος στο γέροντα και αφού έβαλαν μετάνοια λέει ο Αβάς, «Αυτός ο αδελφός ήλθε στο κοινόβιο, με ρώτησε αν υπάρχει γέροντας για να ρωτήσει για ένα θέμα και εγώ τον έφερα σε σένα». Είπε τότε ο γέροντας στον αδελφό, «Πήγαινε παιδί μου και περίμενε με στο μοναστήρι». Ως την Κυριακή και θα έρθω να σου μιλήσω. Έπραξε έτσι διότι ήθελε να μάθει τα σχετικά με αυτόν από τη Θεία Πρόνοια. Αυτή ήταν η τάξη και η συνήθειά του, δηλαδή δεν έλεγε σε κανέναν αμέσως λόγο εάν δεν τον πληροφορούσε ο Θεός. Πράγματι, επίστη ο αδελφός και αφού έφυγε έμεινε στο κοινόβιο. Όταν ήρθε ο γέροντας την Κυριακή, λέει στον Επιφάνιο, αυτό ήταν το όνομα του κοσμικού, «Παιδί μου, αν με ακούσεις θα σου δώσω μια συμβουλή και θα σωθεί η ψυχή σου». Αφού του έβαλε μετάνοια, εκείνος παρακαλούσε λέγοντας, «Κι εγώ αυτό ζητώ τιμή, πάτερ». Ο γέροντας απάντησε τότε, «Μείνε εδώ με τους πατέρες. Είναι καλή η εργασία του τόπου της φιλοξενίας, όπως βλέπεις, και θα σωθεί η ψυχή σου». Λέει εκείνος, «Πάτερ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ιδιαιτέρως». Και ο γέροντας απαντά, «Τι θέλεις να ρωτήσεις, παιδί μου?» «Αυτό που ζητάς, η απαλλαγή εκ του πονηρού, είναι αδύνατο να γίνει». «Γιατί τιμή, πάτερ?» λέει εκείνος, «Διότι εγκατέλειψες τους Αγίους, πήγες στους μάγους, έλαβες πλανεμένη βοήθεια από αυτούς, ντρόπιασες την πίστη σου και οργίστη ο Θεός για αυτήν την παρανομία και ασέβεια». Λέει λοιπόν προς τους αδελφούς, «Βλέπετε αγαπητοί μου τι κάνουν οι χριστιανοί, αλίμονο στον κόσμο αυτόν από τα σκάνδαλα. Πώς γίναμε χριστιανοί? Δεν συνταχθήκαμε με τον Χριστό και απαρνηθήκαμε τον εχθρό και πάσα τη λατρεία αυτού και πάσα την πομπή αυτού και πάντα τα έργα αυτού? Και βαπτιστήκαμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν επιστρέφουμε ως κύον επί το ίδιον εξέραμα? Χριστιανοί δήθεν λεγόμενοι, κι όμως υποτασσόμεθα στον εχθρό». Άλλοι γινόμενοι μάγοι και άλλοι ζητώντας βοήθεια από αυτούς, διότι αυτές είναι οι πομπές και οι τελετές του εχθρού της ζωής μας, τις οποίες θα αρνηθήκαμε συνταχθέντες με τον Χριστό. Πώς λοιπόν μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι τέτοιου είδους εκ της τραπέζης του Κυρίου και εκ της τραπέζης των δαιμονίων, ή εκ του ποτηρίου του Κυρίου και εκ του ποτηρίου των δαιμονίων? Βλέπετε, παιδιά μου αγαπητά, ότι δεν είναι μικρή η τέτοιου είδους παράβαση. Βλέπετε ότι δεν είναι μικρή η εσχήνη της πίστεώς μας από αυτά. Βλέπετε ότι καλά είπε ο Άγιος Πέτρος ότι θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει καθόλου την οδό της αληθείας, διότι με ανέδεια στράφηκαν πίσω από την παραδοθήσα σε αυτούς Αγία εντολή. Πώς λοιπόν να μην οργιστεί ο Θεός κατά του γένους μας? Πώς να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από την πονηρά γενεά που πράττει αυτά? Και ποιος θα τον παρακαλέσει να μην ξαναπροκαλέσει κατακλυσμού στον κόσμο ή βροχή πυρός και θείου και κατακαύσει τη γη όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Εγώ πάντως, παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ και τρέμω για τις συμφορές που θα έρθουν στην Οικουμένη εξαιτίας των πονηρών έργων μας. Εσείς όμως, αγαπητοί, νομίζω ότι από όσα ακούσατε πρέπει να φύγετε από τον κόσμο και περισσότερο να στερεωθείτε στην αποταγή του κόσμου τούτου και της αγάπης προς τα κοσμικά και με υπομονή τη μοναχική πολιτεία και το μοναχικό σχήμα να υπομείνετε, παρακαλώντας τον Θεό μέρα και νύχτα με δάκρυα και πολύ ταπείνωση, να τον παρακαλείτε να εσπλαχνιστεί η ανέκφραστος αυτού αγαθότης τον λαό του και να ελεήσει την κληρονομία του. Ίσως έτσι να σταματήσουν οι συμφορές που πρόκειται να έρθουν στην Οικουμένη. Όσο για σένα, Επιφάνιε παιδί μου, αν ακούσεις την ταπεινότητά μου και μείνεις
σε αυτόν τον τόπο, αρνούμενος τον κόσμο. Από το δαιμόνιο βέβαια δεν θα απαλλαγείς έως την ημέρα του θανάτου σου. Και αυτό διότι εγκατέλειψες τους Αγίους και κατέφυγες τους μάγους, ζητώντας τη βοήθειά τους και περιέπαιξες την πίστη σου. Όμως, με τον πόλεμο του εχθρού, τιμωρούμενος προς παιδαγώγησιν για την αμαρτία την οποία διέπραξες, θα σωθεί η ψυχή σου. Ο νέος, πέφτοντας τα πόδια του, με δάκρυα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Ναι, τιμίε πάτερ, θα κάνω με προθυμία ό,τι με διατάξεις, μόνο να σωθεί η ψυχή μου». Πράγματι, έγινε μοναχός πολύ σπουδαίος, φτάνοντας σε υψηλότατα μέτρα άσκησης. Επί πολλές ημέρες τρεφόταν με χαρούπια και φήνικες μόνο. Και αυτά, αν και έμενε σε κοινόβιο και εκτελούσε και τις διακονίες, και ενώ συνέτριβε τον εαυτό του με τα βαρύτερα έργα, μα και την αγρυπνία κατά πάυσος τελούσε. Λίγο πριν σημάνει το νυχτερινό τάλαντο, μετά από πολλή μελέτη και προσευχή, καθήμενος σε ένα πεζούλι μπροστά στο σπιτάκι του τάφου των Αγίων Πέντε Πατέρων, οι οποίοι είναι θαμμένοι εκεί, έπαιρνε λίγο ύπνο. Μετά τον κανόνα της ακολουθίας ποτέ δεν κοιμήθηκε, αλλά έβγαινε έξω και προσευχόταν στα χαμόκλαδα. Πολλές φορές με την ανατολή του ηλίου έμπαινε στο μοναστήρι. Από την ημέρα που εκάρι μοναχός δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Απέκτησε πολλή ακακία και ποτέ δεν ορκίστηκε. Αντιόρκου χρησιμοποιούσε το λόγο «αλικύρι», μάλιστα κύριε. Δεν υπάρχει όμως χρόνος να διηγηθώ τις αρετές και όλη τη ζωή του. Έλαβε πάντως και το χάρισμα να βλέπει το πονηρό πνεύμα και πολλές φορές το έδιωχνε να μην τον πλησιάσει, διότι δεν έφυγε από αυτόν έως της ημέρας του θανάτου του, κατά το λόγο του γέροντος.

Χοζεβίτου, από την έκδοση της σειράς Μονής Χοζεβά, του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών Ποδηγέτε. Κάπου εδώ θα ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που μείνετε μαζί μας και σε αυτήν την ραδιοφωνική μας οδηπορία στην Αγία Γη. Και θα ευχηθούμε και το σημερινό οδηπορικό μας, μόλον ότι νοερό, να υπήρξε για όλους μας άξιο. Χαίρετε.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: λύσαν.
1: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2914 686.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτη ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντιαληθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθησης κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εμελέτησε εν πάς της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάχνα. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους πλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Αποτιείς με αγαλίεσιν και ευρωσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης επί μου. Απόδοσ' μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινα, Κύριε, ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου σου.

αυτής. Και τη δέην αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού.

Ιαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψουν εφημάστε ελέη σου τα πλούσια.

ονοσωμάτων, οικέσιες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου

των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγίων Ρητών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών.

Και ηλαιός, ηλαιός γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσι μόν, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640, απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου.

ξεκινήσει να μιλάμε για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές, και περισσότερο ο λόγος γίνεται τις τελευταίες μας εκπομπές για την ακολουθία που προηγείται αυτού, γνωστή σε όλους μας ως η ακολουθία της κατηχήσεως. Μια ακολουθία που δυστυχώς σήμερα δεν της δίνεται η βαρύτητα που θα έπρεπε να δοθεί. Η βαρύτητα που δινόταν τους προηγούμενους αιώνες. Και αυτό διότι δυστυχώς με τα λύπης νομίζω ότι μπορούμε να ομολογήσουμε

στην προηγούμενη μας εκπομπή κάναμε μια τελευταία αναφορά για το πώς δημιουργήθηκε και παγιώθηκε η ακολουθία της κατήχησης, τουλάχιστον μέχρι τον 4ο αιώνα. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση από τον 4ο αιώνα μέχρι σήμερα η ακολουθία που έχουμε σήμερα στο εν χρήση ευχολόγιό μας, αλλά η λειτουργική εκείνη δομή, τα βασικά στοιχεία της, πώς δημιουργήθηκαν, πώς παγιώθηκαν μέχρι και τον 4ο, ξαναλέμε, και 5ο αιώνα, όπου από εκεί και πέρα διαφοροποιούνται τα πράγματα. Οι 4 λοιπόν πρώτοι αιώνες διαδραμάτισαν, όπως είπαμε, σπουδαίο ρόλο στην καθιέρωση ενός συγκεκριμένου λειτουργικού τύπου, αναφορικά πάντοτε με την προβαπτισματική διαδικασία. Η σταδιακή της εξέλιξη της προβαπτισματικής διαδικασίας, όπως είναι και η κατήχηση, αγαπητοί ακροατές, η σταδιακή της εξέλιξη από την απλότητα των αποστολικών χρόνων μέχρι τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις των μετέπειτα αιώνων, όπως αναφέραμε τις προηγούμενες εκπομπές, καθώς επίσης η θεολογική και δογματική περιτύχηση του Αγίου Βαπτίσματος μέσω αυτής, λόγω των πολλών αιρετικών φιλοσοφικών δογμάτων και δοξασιών, δημιούργησαν μια τυπική διάταξη για την κατήχηση και την προετοιμασία του βαπτίσματος. Αυτή, όπως είπαμε και τις προηγούμενες εκπομπές, αυτή αφορούσε κυρίως ενήλικες, τον οποίο ο αριθμός ραγδαία αυξανόταν, καθώς ο χριστιανισμός καθιερωνόταν κυρίως μέσα στον χώρο της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όλη αυτή η διαμορφωμένη λειτουργική προβαπτισματική πράξη έγινε, θα λέγαμε, οδοδείκτης για τους μετέπειτα αιώνες μέχρι και σήμερα, αφενός διατηρώντας τη βασική παγιωμένη τάξη, κατήχηση, εξορκισμοί, απόταξη του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό μας και ομολογία της πίστεως, αφετέρου προσαρμόζοντάς την λόγω διαφορετικών συνθήκων και άλλων παραγόντων. Η χειρόγραφη τώρα λειτουργική παράδοση της Βυζαντινής περίοδου με τους πολυάριθμους κώδικες που έχουμε, οι οποίοι περιγράφουν την προηγηθήσα του βαπτίσματος λειτουργική τάξη, παραδίδει ως σήμερα, με ορισμένες διαφορές και παραλλαγές, μια διαμορφωμένη προβαπτισματική ακολουθία. Ιδίως από τα τέλη του 8ου αιώνα μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει την ομοιότητα, πέρα από ορισμένες βέβαια πάντοτε προσαρμογές, της πρώτου βαπτίσματος ακολουθίας, αυτή δηλαδή της κατηχήσεως όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε σήμερα, με την αντίστοιχη του σημερινού ευχολογίου.

Όπως είπαμε, όμως αυτό που ιδιαίτερα διαφοροποιεί την προβαπτισματική αυτή διαδικασία, ακολουθία της κατηχήσεως, η βάπτιση όχι ενήλικων μελών, αλλά νηπίων. Ας μιλήσουμε λοιπόν στη συνέχεια για τον νηπιοβαπτισμό, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη διαμόρφωση της προβαπτισματικής πράξης, κυρίως από τον 6ο αιώνα και μετά. Με τον νηπιοβαπτισμό δεν μπορούσε να υφίσταται η κατήχηση με το αρχικό της νόημα και επίσης δημιουργήθηκαν καινούργιες προβαπτισματικές αλλά και μεταβαπτισματικές ακολουθίες. Οι εξορκισμοί, η απόταξη και η σύνταξη συγκεντρώθηκαν σε μία ακολουθία η οποία και σήμερα τελείται λίγο πριν το βάπτισμα. Υπάρχουν αναφορές για νηπιοβαπτισμό από τα αποστολικά χρόνια. Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να βαπτίζονται εκείνη την περίοδο ολόκληρες οικογένειες, οι οποίες προφανώς θα είχαν και νήπια μέλη. Στον κανόνα της Καινής Διαθήκης υπάρχουν πολλές αναφορές που υποδηλώνουν αυτό το παραπάνω. Στις πράξεις, για παράδειγμα, των Αποστόλων, στο κεφάλαιο που εξιστορεί την φυλάκιση του Παύλου και του Σίλα στους Φιλίππους, ο δεσμοφύλακας που είδε το θαύμα της απελευθέρωσης αργότερα βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του. Πάλι, στο ίδιο βιβλίο των πράξεων, ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε το κήρυγμα του Παύλου στην Κόρινθο και βαπτίστηκε μαζί με όλο τον οίκον του. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή,

ο Απόστολος Παύλος αναφέρει «Εβάπτισα δε και τον Στεφανά Νίκον». Λοιπόν, ουκίδα ή την άλλον εβάπτισα. Τώρα στην εκκλησιαστική γραμματεία υπάρχουν και εκεί επίσης πολλές αναφορές στον υπιοβαπτισμό. Ο Οριγένης υποστηρίζει ότι ήταν μια πρακτική που συναντάται από τους αποστολικούς χρόνους. Ο Τερτυλιανός τώρα τον αναφέρει τον υπιοβαπτισμό συνήθεια στην Αφρική από τον 2ο αιώνα. Ο Υπόλυτος τον 3ο αιώνα αναφέρει ότι ήταν μια συνήθεια στη Ρώμη να βαπτίζονται και νήπια. Οι αποστολικές διαταγές, θέλοντας να αντιμετωπίσουν την αναβολή του βαπτίσματος, πολλές φορές μέχρι και την ώρα πρώτου θανάτου από ορισμένους κατηχούμενους, προτρέπουν τον νηπιοβαπτισμό. Από τον 5ο αιώνα άρχισε να παλινιώνεται η βάπτιση σε νηπιακή ηλικία, η οποία ως θεσμός πλέον της Εκκλησίας καθιερώθηκε, εκτός βεβαίως πολλών εκτάκτων περιπτώσεων, καθιερώθηκε τον 6ο αιώνα. Υπάρχουν λόγοι πρακτικοί στην καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού, όπως η καταπεριόδους έξαρση θνησιμότητας των νηπίων. Επίσης, η επιθυμία των χριστιανών γονέων να βαπτιστούν τα παιδιά τους σε νηπιακή ηλικία, έτσι ώστε να μπορούν από νωρίς να απολαύσουν των αγαθών των μυστηρίων της Εκκλησίας. Καθώς επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, άλλη μια αιτία είναι η αναβολή του βαπτίσματος από ορισμένους που γινόταν ενήλικες για τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, προφασιζόμενοι την διασφάλιση του μυστηρίου λόγω των αμαρτιών τους. Ακόμα, το βάπτισμα συνδέθηκε και με την ονοματοδοσία ως ένα κατάλοιπο της Ιουδαϊκής πράξης της οκταημέρου περιτομής και ονοματοδοσίας. Πέρα όμως από τις πρακτικές ερμηνείες και τους πρακτικούς λόγους καθιέρωσης, υπάρχουν και θεολογικές ερμηνείες για την ύπαρξη του νηπιοβαπτισμού. Οι αποστολικές διαταγές τεκμηριώνουν την προτροπή τους για να μπορούν να βαπτίζονται και τα νήπια στον Κύριο, στον Κυριακό Λόγο. Άφετε τα παιδιά, έρχεστε πρόσμε και μη κολλείετε αυτά. Επίσης, όπως στη γέννηση δεν συμμετέχει η βούληση του ανθρώπου, έτσι και στο βάπτισμα που θεωρείται πνευματική αναγέννηση, μπορεί να προσέλθει το νήπιο που προέρχεται από χριστιανούς γονείς και θεωρείται εν δυνάμει κατηχούμενο χωρίς τη δική του θέληση λόγω της ηλικίας του. Μια άλλη έννοια τώρα του νηπιοβαπτισμού είναι η έγκαιρη κάθαρση από το προπατορικό αμάρτημα. Διότι αν και τα νήπια δεν έχουν ακόμα αμαρτίες, έχουν όμως αυτό το πολύ σημαντικό προπατορικό αμάρτημα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προτρέπει τους γονείς να βαπτίζουν τα παιδιά τους σε νηπιακή ηλικία, έτσι ώστε πριν ενεργήσει η κακία να αγιαστούν μέσω του βαπτίσματος. Με την αφιέρωση του παιδιού στο Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προσφέρουν οι γονείς στον ήπιο την ίδια την Αγία Τριάδα ως το πιο μεγάλο φυλακτό. Είναι ακόμα γεγονός, αγαπητοί ακροατές, ότι ο νηπιοβαπτισμός έχει και κάποιες αρνητικές συνέπειες που έγκυται περισσότερο στην περιθωριοποίηση της προβαπτισματικής διαδικασίας όπως εξελίχθηκε μέχρι και τον 5ο αιώνα και τη σύμπτυξή της σε μια ξεχωριστή ακολουθία λίγο πριν το βάπτισμα. Ακόμα, λόγω πρακτικών παραγόντων, το βάπτισμα αποκόπηκε από τη Θεία Λειτουργία και την άμεση συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Απομακρύνθηκε επίσης από την Πασχάλιο ημέρα και από άλλες μεγάλες εορτές όπως συνηθιζόταν τότε να γίνονται ομαδικές οι βαπτίσεις. Τέλος, σταμάτησε η πνευματική προετοιμασία του βαπτίσματος με νηστεία και προσευχή τόσο από τον μέλλοντα βαπτιζόμενο που δεν μπορούσε έτσι κι αλλιώς να το κάνει λόγω ηλικίας, όσο και την προετοιμασία των αναδόχων, ακόμα και αυτών των ιερέων. Φαίνεται ότι περισσότερο, με συγχωρείτε, έχει καταντήσει σήμερα ο νηπιοβαπτισμός, όπως είπαμε και στην αρχή, μια κοσμική, εθιμοτυπική διαδικασία, παρά μια ουσιαστική πράξη ζωής που αφορά όχι μόνο αυτόν που προσέρχεται στο Άγιο Βάπτισμα, αλλά και ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα.

σκεφτήκαμε όμως ότι σε προβαπτισματικές ακολουθίες και λόγω του νηπιοβαπτισμού υπάρχουν στο ευχολόγιο μας συγκεκριμένες ακολουθίες πρώτου Αγίου Βαπτίσματος. Από τότε που καθιερώθηκε ο νηπιοβαπτισμός, άλλαξε και όλη η προβαπτισματική πράξη. Επειδή το βάπτισμα πλέον κατά κανόνα αναφέρεται σε νήπια και όχι σε ενήλικες, σταμάτησε αυτή η πολύχρονη διαδικασία προετοιμασίας με κατηχήσεις, συνεχείς εξορκισμούς και αναλύσεις συμβόλου πίστεως που αναφέραμε στις προηγούμενες εκπομπές. Άλλαξε επίσης και η διαδικασία ελέγχου και γραφής της τάξης των κατηχουμένων και των φωτιζόμενων, αφού πλέον δεν υπάρχει λόγος να ελεγχθούν για το εντός αγωγικών βίο τους τα νήπια. Έτσι, η όλη διαδικασία διαφοροποιήθηκε και μετά από παραλλαγές ενσωματώθηκε σε καινούργιες προβαπτισματικές ακολουθίες, οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρι και την 40η ημέρα από τη γέννηση του νηπίου. Για όσο αφορά τη χρήση του σημερινού ευχολογίου, αυτές οι προβαπτισματικές ακολουθίες που μέχρι και σήμερα τελούνται είναι τρεις. Η πρώτη ονομάζεται ευχή «Εις γυναίκα λεχώ την πρώτη ημέρα της γεννήσεως του παιδιού αυτής». Η δεύτερη ευχή «Εις το κατασφραγίσε παιδίων λαμβάνουν όνομα τη 8η ημέρα από της γεννήσεως αυτού». Και η τρίτη ευχή «Εις γυναίκα λεχώ μετά 40 ημέρας». Από αυτές τις τρεις αυτόνομες προβαπτισματικές ακολουθίες, τις οποίες δυστυχώς σήμερα, εκτός από τον σαραντισμό όπως λέμε, δεν τελούνται, είτε δεν τις γνωρίζει ο κόσμος για να τις ζητήσει από την Εκκλησία να γίνουν, είτε δυστυχώς πολλές φορές και ορισμένοι ιερείς δεν μπαίνουν στην διαδικασία να εξηγήσουν ότι πρέπει να υποθούν, να γίνουν αυτές οι συγκεκριμένες ακολουθίες που όχι τυχαία έχουν μπει στο ευχολόγιό μας. Από αυτές λοιπόν τις τρεις αυτόνομες προβαπτισματικές ακολουθίες που αναφέραμε, θα εξετάσουμε αγαπητοί ακροατές, εάν προλάβουμε σε σημερινή εκπομπή, την δεύτερη, αυτή που αφορά αποκλειστικά το παιδί και το όνομα του παιδιού, την ονοματοδοσία του, και η οποία συνδέεται άμεσα με την πρώτου βαπτίσματος ακολουθία, με την κατήχηση όπως λέμε. Η ευχή όπως ονομάζεται στο κατασφραγή σε παιδίων λαμβάνουν όνομα τη 8η ημέρα από τις γεννήσεως αυτού είναι μια παλαιά ευχή η οποία πρωτίστως αποσκοπεί στην κατασφράγηση του νηπίου με το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο μέτωπο, στο στόμα και στο στήθος. Ή να σημειωθεί ο σταυρός του μονογενού Υιού εν τη καρδία και της διαλογισμής του βρέφους, όπως μας λέει η ίδια η ευχή. Επίσης, με την ακολουθία αυτή προσφέρεται το όνομα στο παιδί. Εκτός όμως από το προσωπικό του όνομα, το παιδί θα λάβει και αυτό το πολύ σημαντικό, το όνομα του χριστιανού, έτσι ώστε, όπως πάλι μας λέει η ευχή, ανεξάρνητον μείνε το όνομα αυτού το Άγιον επ' αυτών, συναπτώμενον εν καιρό ευθέτω τη Αγία Εκκλησία και τελειούμενον δια το φρικτόν μυστηρίον του Χριστού. Η συγκεκριμένη μικρή ακολουθία της ονοματοδοσίας λαμβάνει χώρα, όπως είπαμε, την 8η ημέρα της ζωής του παιδιού. Δημιουργείται έτσι ο συμβολισμός, ο οποίος συνδέεται με την περιτομή του Θεανθρώπου Ιησού, 8 ημέρες μετά τη γέννησή του, αν και δεν αναφέρεται μέσα στην ευχή κάτι σχετικό. Η περιτομή για τους Ιουδαίους δεν ήταν μια τυπική μονοσυνήθεια, αλλά μια θεϊκή εντολή προς τον περιούσιο λαό. Τα άρενα βρέφη περιέτεμναν την ακροβιστία ως ένδειξη αφιερώσεως στο Θεό και στη συνέχεια δέχονταν από τους ιερείς το όνομά τους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την αναφέρει ως «η οκταήμερος περιτομή, τυπική της ούσας φραγής». Ο Χριστός, αν και ακολούθησε τον νόμο της εποχής του, κατήργησε την νομική περιτομή και την αντικατέστησε με το Άγιον Βάπτισμα. Η συγκεκριμένη τώρα χρονική περίοδος στην οποία τελείται η ακολουθία έχει σχέση με το γενικό συμβολισμό της 8ης ημέρας, διότι αυτή είναι ο τύπος
το σύμβολο της αιώνιας ζωής. Θεωρείται μέρα νέας αρχής, ανακαινισμού, αφού κλείνει τον κύκλο μιας εβδομάδας και γενιάζει μια καινούρια. Αποτελεί επίσης τύπο της Αναστάσεως, διότι την 8η μέρα αναστήθηκε ο Κύριος. Τέλος, συσχετίζεται η 8η μέρα με την αιώνια ζωή, γι' αυτό θεωρείται ακόμα άλλου κόσμου αρχή, όπως διαβάζουμε στην Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Βαρνάβα. Όπως επιγράφεται και στον τίτλο της ευχής, η ακολουθία έχει σχέση με την κατασφράγηση του νηπίου με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ο ιερέας, διαβάζοντας την ευχή, σφραγίζει το μέτωπο, σφραγίζει το στόμα, τη σφραγίζει με τον Τίμιο Σταυρό και το στήθος του νηπίου. Έτσι το νήπιο προσφέρεται στο Χριστό και η προσφορά αυτή σφραγίζεται με το σύμβολο του Σταυρού στο μέτωπο, μας λέει ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, καθώς είπα δια το νοητικό, εις το στόμα δια το λογικόν και εις την καρδίαν δια το ζωοποιόν. Από αυτή τη στιγμή της σφράγισης, το νήπιο θα φέρει ως εν δυνάμει κατηχούμενος χριστιανός το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και ο ιερέας εύχεται να παραμείνει το Άγιο όνομα αυτό μέχρι τη βάπτισή του ανεξάρνητον. Το σημείο αυτό της ευχής αφορούσε περισσότερο τους ενήλικες και όχι τα αρτιτοκαβρέφη, τα μωρά, τα νήπια, που είναι σχεδόν ακατόρθωτο να προδώσουν, εάν είναι μικρό βέβαια το βάπτισμα της βάπτισή τους, το όνομα του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τα προερχόμενα νήπια από ένα τουλάχιστον χριστιανό γονέα ως Άγια, λέγοντας στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ότι «επί άρα τα τέκνα ημών ακάθαρτα εστί, νυν δε Άγια εστί». Πολύ περισσότερο αν το βρέφος προέρχεται από την ευλογημένη ένωση μέσω του μυστηρίου του γάμου δύο χριστιανών γονέων. Η συγκεκριμένη τώρα ακολουθία της ονοματοδοσίας είναι, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η παλαιότερη προβαπτισματική και συναντάται στο βαρβερινό λειτουργικό κώδικα του 8ου αιώνα. Αποτελεί παραλλαγή και εξέλιξη της διαδικασίας που αναφέραμε στις προηγούμενες μας εκπομπές, στη διαδικασία εγγραφής των ενηλίκων υποψηφίων χριστιανών στην τάξη των κατηχουμένων, στην παλαιοχριστιανική βεβαίως εκκλησία. Τότε που ο υποψήφιος προσέρχονταν μπροστά στον επίσκοπο, γινόταν ο απαραίτητος έλεγχος και στη συνέχεια γραφόταν στην τάξη των κατηχουμένων. Η επισφράγηση της ένταξης γινόταν παλαιά, στην παλαιά εκκλησία, με την εγγραφή του ονόματος των υποψηφίων, όπως είχαμε πει, σε ειδικούς καταλόγους και με την ευχή να παραμερίσουν τη ματαιότητα του κόσμου και να παραμείνουν αλόβητοι στην πίστη του Χριστού καθ' όλη τη διάρκεια της κατήχησής τους μέχρι και το βάπτισμά τους. Κατά την ένταξή του ο κατηχούμενος φραγιζόταν επίσης με το σημείο του Σταυρού και του διαβαζόταν η συγκεκριμένη ευχή. Από τότε που παγιώθηκε ο νηπιοβαπτισμός, η εν λόγω ευχή συνδέθηκε περισσότερο με την ονοματοδοσία του βρέφους, στηριζόμενη, όπως προϋπόθηκε, στην περιτομή και την ονοματοδοσία του βρέφους Ιησού κατά την 8η ημέρα της Θείας του Γέννησης. Πέρα όμως από το Άγιο όνομα Χριστιανός και Δούλος Κυρίου, όπως μας αναφέρει και η ευχή, το νήπιο παίρνει και ένα προσωπικό όνομα. Με αυτό το όνομα θα παρουσιαστεί στην κρίση του Θεού και γι' αυτό συνήθως δέχεται το όνομα κάποιου Αγίου της Εκκλησίας. Ο Άγιος του οποίου το νήπιο θα φέρει το όνομά του θα είναι βοηθός και προστάτης στη ζωή του, καθώς επίσης και παράδειγμα μίμησης για να κερδίσει την αιώνια ζωή και να πορευθεί στην εν Χριστώ νέα του ζωή. Αυτό που πρέπει να διδάξει αυτή η ακολουθία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι η ονοματοδοσία δεν σχετίζεται με το βάπτισμα. Πολλές φορές πολλοί πηγαίνουν και από τους νέους γονείς αλλά και από αυτούς που παρακολουθούν το μυστήριο και νομίζουν ότι θα έρθουν στο μυστήριο για να ακούσουν το όνομα του παιδιού, ότι το βάπτισμα γίνεται για να πάρει το παιδί όνομα. Όχι, το βάπτισμα γίνεται για να γίνει το παιδί χριστιανός, να λάβει τις χάρες του Αγίου Πνεύματος, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος,
το όνομα το λαμβάνει κανονικά την 8η μέρα με τη συγκεκριμένη ακολουθία που αναφέρουμε. Το λένε αυτό διότι πολλές φορές ακούνε την φράση που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε». Βέβαια όμως εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτή η φράση είναι ταυτόσημη με αντίστοιχες φράσεις που ακούγονται και σε άλλα μυστήρια, όπως «μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού» ή «χρύεται ο δούλος του Θεού» ή «στέφεται ο δούλος του Θεού» και ούτω καθεξής. Ο τόπος τώρα που τελούταν η ακολουθία, παλαιότερα τουλάχιστον, ήταν ο πρόναος ή ο χώρος έξω από την πύλη του Ιερού Ναού, όπως αναφέρουν και οι περισσότεροι λειτουργικοί κώδικες. Αξιοσημείωτο είναι ότι το βρέφος προσερχόταν με τη μαία και όχι με τη μητέρα του, η οποία καθώς ήταν λεχόνα δεν επιτρεπόταν να μπει στο ναό. Ακόμα φαίνεται ότι υπήρχε περίοδος που η ευχή διαβαζόταν μαζί με την ακολουθία του σαραντισμού. Ακόμα και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, εάν δεν γνωρίζουν οι γονείς ή δεν μπορούν να τελέσουν την ακολουθία αυτή της 8ης ημέρας την ημέρα που πρέπει, μπορούν ακόμη και στις μέρες μας να έρθουν και να ζητήσουν από τον ιερέα, πριν γίνει η ακολουθία του σαραντισμού, να διαβαστεί και η ακολουθία της ονοματοδοσίας, η ακολουθία της 8ης ημέρας. Εξάλλου υπάρχουν κώδικες που συνδέουν τη συγκεκριμένη ευχή με τις ευχές των 40 ημερών και την εισαγωγή του νηπίου μέσα στο ναό. Σήμερα η ακολουθία διαβάζεται συνήθως, εάν γνωρίζουν οι γονείς και επικοινωνήσουν με τους ιερείς, συνήθως διαβάζεται στο σπίτι της λεχόνας μητέρας.

μια μικρή αναφορά κάναμε στις τρεις προβαπτισματικές ακολουθίες που αναφέρονται στο εν χρήση ευχολόγιο που και σήμερα χρησιμοποιούμε στην Αγία μας Εκκλησία, και περισσότερο δώσαμε έμφαση σε αυτή την ακολουθία της ονοματοδοσίας της 8ης ημέρας, ευχής 8ης ημέρας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείσαμε την γενική μας αναφορά στις προβαπτισματικές ακολουθίες. Από την επόμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά το μυστήριο της βαπτίσεως, ξεκινώντας από εκείνη την ακολουθία που προηγείται αυτού, τη λεγόμενη σήμερα κατήχηση. Ο χρόνος μας όμως έχει παρέλθει. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Ιείας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεοϊμών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το ονομάτος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιον μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξη με πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως η προσελθήν συν της αξίης, ο γειτόν με ελέγχει ότι ούκ εστ του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκη μία άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσποτα το πλάσμα τόσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριός σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώς εν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα Κύριε ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρσίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβρού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιο σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εις ελθήν και συνδειπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολική συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, χθυριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και λέβησε να πετάσω τα σπήλα, ασύ μόνο σε δημιούργησα. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπία ω πέφυκα. Εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτο ποιήσει. Ούγαρ πόρνη προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων να πέφυγε. Ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα. Ουδέ ληστεί να πυγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα. Ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπε ο ίν. Αλλά του υπό τη μετανία προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σών φίλων κατέταξε. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τεσεστήσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Από ρη παρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα διαγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις εις χάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων. Εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσαι σοι, ουδέ πράξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδμου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευθήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούς αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω Κύριο και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελξας πόδο με Χριστέ και ελίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδεις εν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γη αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διαφορά Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και με το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τοσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκοσίως τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκητε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγε αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.

0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένυνσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένυνσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από ρημιάδρων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Σύ επάταξες πάντα στους εχθερίνοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγισά μη και επεστήριξα σε βεμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίαση της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ειρήνη είναι της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίε μου υπερήραν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάψαν ημολοπός με από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζων εμπορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκ έστην ίαση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξέναντίον σου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως η άλαλος σου κανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκο έχουνεν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και έλγιδό μου ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών ενδιέβαλαιον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνης. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας κύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω εν έση το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της ρώθησε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσωμα. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτι με ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέας εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθουσε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου. Και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσωμα. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύτοντος εν τάφο ονούκο εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντόμεν λάγο κατωτάτο
θανάτου εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μεροτερισμού σου επίλεγε επε με. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απε μου έθεντο με βδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούκα εξεπορευόμενη οφθαλμοί μου ισθένησαν από πτεχίε. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα αντιεπέτασα προ σε τα σκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία αναστήσου και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόδι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπησε κοινότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επε με δήλθον οι οργέ σου, οι φομερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν με ω είδωρο όλη την ημέρα αν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα από εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε ελέη και εκτιμή. Τον επιμπλώνεντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σωτού αυτού το Μωυσίτη. Εσύ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Πικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ου πιστέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσαν ανατολέ από δυσμών. Εμάκρυναν αφημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σοκτή. Κύρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι πούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρες αυτού, ως η άνθος του αυρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τους της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακουπούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και εκηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ερεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σκύρας με ψυχή μου ως γη αν μην δρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγεν το ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον με Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον με Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

Αρχιμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Περ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού,

των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως

0: την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι ευλογητές σου το όνομα και δε δόξαστες

Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσεν το μνήματι, πως το μυρίσε το σώμα σου, οι γυναίκες, Χριστέ ο Θεός, είδαν αγγέλωσεν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρήκων εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος τον κόσμο.

ούπο γάρα να δέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύονται προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Έρχεται Μαρία.

Ιονύσουν των μόνων αναμάρτων. Των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά όλο τον κόσμο.

0: και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ε, δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι

0: και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν της ανεθνικότητας με πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Ψή δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραψε και επικούσε με εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσαμε από μεριά των λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντως εκθένοντάς μου ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψα. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται με. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και πεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίασεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομή μου περίραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίον βαρύ βαρύντησαν επ' εμέ. Προσώθησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάθουν νέους τέλους όλη την ημέρα της κυδροπάζων επορευών. Ό,τι εψώμε πλήσανε μπαιγμάτων του χαστινίασεν της αρκή μου. Εκακώθη και ταπεινώθηνε ως πούδρα οριόμενε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου του στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχνη κατέλειπε με ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίου μου εξεναντίος μου ίγκυσαν και έστησαν. Κι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντοι ζητούνται στην ψυχή μου. Κι ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως συγκοφός σου κρικών και ως η άλλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος η άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλπισα εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδες με επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγηθών με ενώπιόν με στη διεπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διεβαλών με επίκατε δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς επέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς επέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέων θρίζω. Εδίψεις έτσι ψυχή μου πως απλώς εισάξω μην κηρύμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθην του δίδει δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς τα χείλη με επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το ονοματί σου ερώτες χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια καλλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρσε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου σε ελεύσοντη στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσω δε ισχύρας ρομφαίας μερίδες αεροπαίκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται. Πάσον νίων εν αυτό ότι εν εφράκι στόμα λελούν τον άδικα. Εν της όσου σε μελέτων είσαι ο δε γεννήθης βοηθός μου. Και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Οικείο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας, εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ευθέτων οποιών σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου καμινίστης έτη και αυτοί της χειρός σου απόστησαν. Εθετόμεν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ βεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντόμεν βδέλυμα ευθύς. Παρεδόθηκε ούτε ξεπορευόμενη, οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτεσα προς Ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου, τη δικαιοσύνη σου εν κει επιλελισμένη. Κακό προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθηκε συμπορήθη. Επεμένει ήλθον εοργές σου, φοβερισμοί σου ξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου σίδωρο όλην την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαχάνου πάσες τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσες τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσες τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέγη εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε τόσα ετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτύρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος, ου πιστέλος ελπιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ει. Ούτε κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη γουσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι κούσες με. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού ως εάντος του αγρού του ως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσετε έτ των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε ενισχύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κηδίασε να επεμέ το πνεύμα μου. Ενε μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιώσωτε πισή ήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε Οδόν, μη πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το καθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου. Και το ελέησο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
0: λέει σου. Έτησαν όθεν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.

σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον.

Θεένε υμνούμεν σε, διαγάρ του Σταυρού του Υιού σου, κατευλήθη ο Άδης και ο θάνατος τέθνηκε, νεκροθέντες ανέστημεν και ζωής ηξιώθημεν, τον παράδεισον

0: δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, των μαθητών σου ο χορός συν μυροφόρης γυναίξην αγάλεται συμφώνος. Κοινήν γαρε όρτην συν αυτής εορτάζομεν, εις δόξαν και τιμήν της εις Αναστάσεως και δι' αυτών

Θα το πάθω πορευτείς εν το βλήμα την πρόστο μυρίζει το σώμα σου, γυναίκες Χριστέ ο Θεός. Είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνείς γαρίγκουν εξ αυτών ότι ανέστη

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αγίο Πνεύματι προσπηγάζει πάσα σοφία. Ένθεν χάρις Αποστόλης και της άθλης κα.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση Χριστό Θεός άμεν, προσκυνήσου μεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου αγαπητοί δεύτε ονομάζομαι. Δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσουμε του Χριστού Αγίου Ανάσταση. Ιδού γάρι διά του Σταυρού χαράν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι.

0: διδάξω νόμους τες οδούς σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι.
1: Ρίσε με ξεχόντων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη.
0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανοίξεις.

0: υπέροπλος δύναμης, αρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθηρον αμαρτίαν εξήλειψε. Ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξος γάρ δε δόξαστε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε.

Αναστάση σου Κύριε, λυτρωτής του γένους των βρωτών και της ακύρα του ζωής αρχηγός, εις τον κόσμο ελήλυθας, τη γαρά Αναστάση σου διεσπάραξας του θανάτου τα σπάργανα, ειν δοξολογούμενα πάντες εν δόξος γαρ

Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υμνολογήσε την εβδόμην άθρησιν, εφιεμένο μηνύν, την των επταδίδου χαρισμάτων σύνοδων, του παρακλήτου Κύριε, την σοφίσασαν ταύτην, γλωσσοπυρσεύτος και βλάσφημον πας

Φωστήρες υπερλαμπροί της αλήθειας σαφώς, το κόσμο εδείχθητε μακαριότατοι. Πατέρες θεόφθονγοι, τίξαντες τα ασαιρέσεις των βλασφήμων γλωσσάλγων, σβέσαντες τα φλογώδης των δυσφήμων συγχύσεις. Διό ως ιεράρχε Χριστού πρεσβεύσατες

Πλότος ανώτιμον η Θεομήτωρ υπάρχεις, πρέσβειε σου ορθοδόξον το σύστημα σώζουσα.

0: της υπευθύνης αυτή, το οικείο δωρούμενο σε ματί.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, διενός μεν ανθρώπου του πρώτου Αδάμ, πάλε εις τον κόσμον εισήλθεν ο θάνατος και

0: Ανέστησε ο κύριος Τάφου. Ο υπατρός εκλάψας Υιός Αρήτος έρχεται εκός εγώ και εκείνος. Όλοι οι δότες σου καρμούμεθα της μορφής στο εκτύπωμα. Αυτό δεύσε πως αγιστορούνται σε όμερ πιστός και διά τούτο την αληθινή πίστη κρατούσα η Εκκλησία. Ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
1: Ασπάζεται την εικόνα της εν Χριστώ εν ανθρωπίσεως.
0: Θέλω να πανεκτήμων Θεός ημάς διεγύρινα ύπνος μνήμη τελεία της αυτών ανθρωπίσεως την υπόθεση τάφτην παρέδο και της ανθρώπης διά της χρωματουργίας των εικόνων την σεβάσμενον ατυπούστε μορφήν. Όπως τάφτην επόψους νορώντες πιστεύομεν άπερ λόγου αγκικούαμεν γνωρίζονται σαφώς την πράξη και το όνομα το σχήμα και τους άνθρωπους των Αγίων Ανδρών. Και Χριστόν των στεφοδότη στεφάνος παρεχόμενων της Αγίης αθητέστη και μάρτης ινδιών άρτη τρανότερον την αληθινή πίστη κρατούσα η Εκκλησία ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
1: Ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
0: Η ενδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των επτά διακόνων. Κόπερ τη εικόνια σε εργή πραγμάτων εν ουρανή Φίλιππε μισθών λαμβάνει. Και το πώ λάβε μισθών εν δεκάτη γε Φίλιππο. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρό ημών και ομολογητού Θεοφάνου, αδερφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνο Ζηναίδο και Φιλονίλα των Αυταδέλφων. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αγιακών Κωνσταντινού Πόλεω. Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη επιτελούμε των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των Ενικαία Συνελθόντων, των Δεύτερων επί των Ευσεβών και Φιλοχρήστων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά των δισεβός και αμαθός και απερισκέπτω στην Εκκλησία του Θεού, ειδωλολατρήν υπόντων, και τα σεπτά και αγία εικόνα καταβαλώντων. Υπέρμαχη σύ τη λόγων, όπλη λόγε, εχθρού τροπούνται των σεβαστών εικόνων. Τε των Αγίων Πατέρων, πρεσβείε ο Θεό, ελέγχουν ημάς.

Χριστός και λόγον ερεύξομαι τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσομαι φεδρός πανηγυρίζων και άσογη

0: απειλή. Ανδρείος πατήσαντες χαίροντες έψαλον υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός ει.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον

0: κατεχούσαν. Την όντως εορτώκον σε μεγαλύνομαι.
1: Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς.

0: ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτούν εις την ελέους, καθώς ελάλης ευρούς του πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος.

Κύριε της Μητρός σου και των ενέπτα συνόδης, αθρι...

Ενίτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό ενίτε αυτό, εν χορδές και οργάνω, όλην συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην και το Θείο Πνεύματι συνδιασκεψάμενη το ουράνιον και σεπτών σύμβολων εις επτή πατέρες Θεογράφος διεχάραξαν ενός αφέστατα το γεγενικό της συνάναρχων των λόγων εκδιδάσκουσι και παναληθώς ομοούσιον τες των Αποστόλων επόμενη προδήλως διδαχές

Αγίου Πνεύματος, το υπερφιέστατον χρησμολόγημα, το βραχυρήματι και πολύ συνέση, Θεό.

εξφενδονήσαντες του της εκκλησίας πληρώματος, πεσώντας ως προς θάνατον και ως ανιάτος νοσήσαντα.

Κυρία το κόσμο γέγονεν, άσομεν το αναστάντη εκτάφου και αρχηγό της ζωής ημών.

Σάλπινγκς Χρυσή, περιούσιον λαών τρέφων της λόγης σου, των γαρπαν σόφων σου οδόν υπανεύσιμος μόλπιν,

0: Υγεία. Αυτόν τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.
1: Βασίλειον Διόδημο εστεύθησι κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτό άθλε Στέφανε, σιγαρτιν Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του Πατρός δεξιώθεν, αυτόν ουδέν.

θεούστε, ει να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότε στο Θεό. Τα αυτά εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δεν ζητήσεις και

αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δεύτεραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προς ε ητυχήκον,

Ζηνάν των νομικών και απολός σπουδαίος προπέμψον ή να μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας κρύας ή να μη ως συνάκαρποι. Ασπάζοντες είμαι μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εμπίστης.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ήταν ο Κύριος στην παραβολή τάχτη, εξήφθεν ο Σπύρον του Σπύρε, το σπόρον αυτού και το σπύριν αυτόν, όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη.

πορεία της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπήσε παραβολές, οι ναυλέποντες μη βλέπωση, οι ακούοντες μη σημειώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή, ως όλος έστιν ο λόγος του Θεού, δε πάντην οδόν εισήν οι ακούσαντες, κι θα έρχεται ο διάβολος χέρι των λόγων από της καρδίας αυτών, ή να μην πιστέψονται σωθώσει, ή δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι,

κρίση. Ήπνε σε καρδία καλή και αγαπή ακούσαμε στον λόγο. Κατέχουσι και καρποχωρούσι εν υπομονή. Αυτά λέγονται πόλοι που έχουν όλοι.

Δεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Ονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εκένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποτίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανέλθοντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, σώσιν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν εκ

το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Στον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμόν,

Κυρίας του Ευθέστο Αγιάς εμάς ο Άνω, το Πατρίς η καθημινός και ο Δημινωράτος συνών καταξίωσον και κρατεάν σου Κύριε, μεταδούν εμήν το χρόνο σωματός σου και το τμιέμα του στη δυνατότητα του λάθος. Η λάστη τίμη του μεθυνού, ελέησον με Θεός σου μάστη τίμη του μεθυνού, ελέησον με Θεός σου μάστη τίμη του μεθυνού.

Ο μόνος καθαρός και ακύρετος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το εμέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη. Ότο προσλήματίσου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενος των σταυρών του σύλλου στην λόγη των θάνατων, νέκρος όλμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα αφήσου τα του άδου κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρωσου και ζωηφόρο Αναστάση, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τον πεπτοκότα προπάτερο Αναστήσεων, με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπος με μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός σου, αξιοσώνε δια της των Αγίων σου μυστήριων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχή. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια του ιερού σου εμαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέθης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Μέλλον πάλι να έρχεστε κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξησον καμέ προϋπάντης εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου συμπάς της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνός, συν τον Άρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηχε και των ολογισμών καφίστε με, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός ο τελών η δικαιώσας η χανανέα ελεήσας. Και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάγαν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και αυτόμενο σου στην πόρνη και την εμόρου. Η μεν γάρ του κρασπέδους αψαμένη ευχηρός την ία συνέλαβεν, η δε τους ως αχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σωματολμών δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανιών δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελεησόν με και συγχωρησόν τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιοσόν με αγατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξη με τη μετουσία. Πύργαρη πάρσον αξιούς φλέγων αλλού κάθρον εκπάσει με κυλίδους. Το δείπνος του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε. Ουν η γάρ της εχθρίσου το μυστήριον ύπο. Ουν φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Αλλος ολίστης ομολογός υμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων. Άνθρωπες γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον τρία ήλωτα αμαρτίας μου και εμπλιστήνε της ενσύτρυφης καταξίωσον, να τας δύο σκυρτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσου μονάξιος. Εάν γάρ τολμήσου συνεισελθύνεις των νυμφών αχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμες εκβαλούμε από τον Αγγέλο. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέντου τα Άγια ταύτα δι' το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνος του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, μη γάρτησε θρύς το μυστήριον ύπο. Μου φίλοι μας ειδώσου καθαπερο Ιούδας, νοσολιστής ομολογός, υμνίστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία.

Ευχαριστούμε στη Δέσποτα φιλάνθρωπε Περιέτα των ψυχών ημών παρούς ημέρα το δεξίωσος ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων αυτοτόμησων ημών την οδόν στηρίξων ημάς εν το φως τους πάντας βόησον ημών την ζωή να σπάλεσε με τα διαβήματα ευχαίστια και εσύ εν δόξου του τόπου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των

0: ευλογήσουν.
1: Το ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάσουν τους επισήγητικότες. Σώσουν το λαό σου και ευλόγησε όλη την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας. Την ακρέπεια του οίκου σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου τη σειρεύση. Της άκους ηρημών το στρατό και φαντίδωλό σου ότι πάσα εδώ εισερεθεί και πάν δόρημα τέλειον άνθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των κόπων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε

0: Κύριε και αδελφέ, στους μας και αυτού χάρη και την σωτία πάντοτε και πλερήν και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ερωτήσιμο, Κύριε, δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Άγιος Θεός ενεργό Χριστός ο Θεός και ο Σιμών. Τες παιδείες της Παναπράγματος και Παναμών Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Σωτηρίου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων του Ουρανίου Δυνάμεων Σωμάτων. Ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, τον Τρίτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καρδινικών Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατερών Μόνων.

0: Τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατρών Ιακυριάνης, τον Αγίον Θεοπόρων Πατέρων, της Ενδόμης Οικουμενικής Συμόδων, του Ενδόξου και Πανεπιστημίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των Επαδιεγόνων, Φιτοσία και Θεοπόρων Πατρών Σιμών, Θεοπάνους του Γραφού, του Ομολογητού, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάντων σου τον Αγίον Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και του άνθρωπος. Η επόμενη Αγία ο Πατερινό, Κυρίησο Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσο ημάς.
1: Αμήν.
0: Κάτι πάντα σε εμάς, Κυριακή τους Σπορέως, σήμερα ακούσαμε την παραβολή τους Σπορέως, και θα μιλήσουμε την παραβολή αυτή όμως, όσο για την Ευρώπη η Οικουμενική Σύνοδο, που εορτάζεται σήμερα, και γενικά για τις Οικουμενικές Συνόδους. Γιατί μαθαίνουμε από αυτές τις συνόδους. Η Ενδόμη Οικουμενική Σύνοδος, 787 στην Υγεία της Μικράς Ασίας, αντιμετώπισε την αίρεση της οικονομαχίας, το οποίο κράτησε 190 χρόνια και έδωσε αυτή η αίρεση, γιατί αρκετοί αυτοκράτορες ήταν οικονομάχοι και έδωσε πολλούς ομολογητές και μάρτυρες. Αν και μετά τους διωγμούς, πολλοί από τους πατέρες μας μερικούς και λαϊκούς έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους επειδή υποστήριζαν ότι πρέπει να τιμούμε τις εικόνες. Η τιμητική προσκύνηση της εικόνας δεν είναι μια επιλογή άμα θέλεις προσκυνάς, αλλά δεν θέλεις προσκυνάς την εικόνα, αλλά είναι υποχρέωσή μας. Γιατί? Επειδή ο Χριστός ενανθρώπισε, έγινε άνθρωπος, είμαστε δυνατοί να τον εικονογραφήσουμε. Για να τοποθετούμε τις εικόνες τιμητικά, αρνούμαστε την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και οι οικουμενιστές που λέγουν, α, υπάρχουν διάφορες παραδόσεις, οι Προτεστάντες δεν τιμούν τις εικόνες, δεν πειράζει όμως, ότι δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Αν ακολουθούμε την πίστη, πρέπει να θέλουμε να ακολουθούμε, να τιμούμε τις εικόνες. Έγινε η σύνοδος. Και γενικά να πούμε για τη Συνόδος ότι όλοι οι όροι των Συνόδων, οι αποφάσεις, υπογράφηκαν με το αίμα του Πατέρα μας. Ξεκινήσουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325, αμέσως μετά τους διωγμούς, τους μεγάλους διωγμούς των εικόνων των Ελλαδών, γράφουν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ότι ήταν ένα υπέροχο θέαμα, τρόπον κοινά, να βλέπεις, λέει, όλους τους πατέρες να συνέρχονται και άλλοι να είναι αποθυριασμένοι, άλλοι να είναι τυφλοί, άλλοι να είναι γεμάτοι ουλές από τους διωγμούς και βασανιστήρια που είχαν υποστεί κατά την εποχή των διωγμών. Ομοίως, όπως είπαμε, όλες οι Οικουμενικές Συνόδους, γιατί είπαμε, η μάχη δεν ήταν μεταξύ εκκλησιαστικών μερίδων, αλλά μεταξύ των πιστών του πλήρου του τηλεοποκολούς από την ορθιπίστη, συνήθως με κάποιον αυτοκράτορα, με την πολιτεία δηλαδή. Έτσι, και όποιος πήγε να δείτε ενάντια στον αυτοκράτορα, έβαζε το κεφάλι του στην Καρμανιόλη. Πολλοί είπαμε, εξοντώθηκαν από τους πατέρες ημών. Πάντα ήταν μεταξύ της Εκκλησίας και της πολιτείας. Ειδικά η Ενδόμη του Μονεχισμού δεν ήταν μόνο για τις εικόνες. Η αυτοκράτορας τότε ήταν εναντίον του μοναχισμού και γενικά της ευσεβούς ζωής. Ήταν πιο εκλογητευμένη δική τους, ας πούμε, προσέγγιση στην Ιταλία. Γιατί τα λέω όλα αυτά τώρα, Εκκλησία, πολιτεία και όλα αυτά. Λίγο να σχολιάσουμε για την καιρότητα. Είδαμε τις ημέρες μας πολιτικούς από όλες τις παρατάξεις να πηγαίνουν στο Άγιο Λόγος, να πηγαίνουν σε ανδρικά μοναστήρια, στη Μονή Διονυσίου του Λόγου, σε γενική μοναστήρια μεγάλα στην Ορμήλια, να λένε διάφορα, έτσι δεν θα το σχολιάσουμε τι είπανε. Και τα συναισθήματά μας είναι μεικτά. Από τη μία χαιρόμαστε για την πολιτική αυτή, πήγαν σε ένα μοναστήριο, οτιδήποτε, τέλος πάντων, να ανάψουν ένα κεράκι, να κάνουν σταυρόδους, αν το έκαναν γι' αυτό, δεν το είδαμε. Από την άλλη όμως, λυπούμαστε, γιατί κανένας επίσκοπος ή από τους γέροντες, γερόντισες των μονών αυτών, δεν τους ήλεξε δημοσίως, γιατί να τους ελέγξει για τα επέσχυντα νομοθετήματα που υπέγραψαν και έβαλαν τον τάφο και τα πρόπακα, τα πόπακα στο έθνος. Δεν ακούσαμε. Ας έχουμε ένα καλό λογισμό ότι ίσως τους ήλεγξαν ιδιαιτέρως, όχι δημοσίως, ιδιαιτέρως. αλλά περιμένουμε τους πολιτικούς αυτούς, έτσι, δημόσια να εκφράσουν τη μετανοιά τους για αυτά που έχουν. Συνεχίζουμε. 28 Σεπτεμβρίου οντάσαμε έναν ιεράρχη, έναν επίσκοπο Αλκίσονα. Πόσοι ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο Αλκίσονα, ξέρουμε ποιος είναι. Αλκίσου λέει, γυρομάρτης, μολοκητής, επίσκοπος Νικοπόλεως, Νικοπόλεως Πρεβέσης, εδώ δίπλα σε εμάς. Ο Αλκίσονας παδιδάστηκε εμάς, στους κληρικούς πρώτα, ιερείς και επισκόπους, και μετά στον Όπα, πότε έζησε ο Αλκίσον, έζησε γύρω στο 500 μετά Χριστό. Ήταν μετά την Τετάρτη του Μελική Σύνοδο, η οποία διακήρυξε ότι ο Λόγος του Θεού εξαρκώθηκε, Χριστός, έτσι, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και είναι μία υπόσταση, ένα πρόσωπο και δύο θρήσεις, θεϊκή και ανθρώπινη, τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Έρχεται μετά από 60 χρόνια, 451 συνήθως εκεί, το 512 μετά Χριστόν, ένας καλός αυτοκράτορος, ο Αναστάσιος ο δεύτερος, και έτσι λέει, όχι, αυτά που είπε Τετάρτη με σύγκρος δεν ισχύουν, εκδίδει στέλνει ένα τόμο, τον τόμο του Αναστασίου, και λέγει ότι δεν πιστεύω σε αυτά. Πιστεύουμε σε ό,τι λένε οι μονοφυσίτες. Τι έγινε. Ο Αλκίσον, εδώ επίσκοπος στην Νικόπολη, το μεγάλη πόλη πρώτη, και γνωστός, σεβόμενος πάρα πολύ από τους συνεπισκόπους του, τι καλή, καλή σύνοδο. Κάνει ανυπακοή, τότε η Νικόπολη ήταν, φυσικά ήταν επισκοπή, αλλά ήταν υπό την Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη ήταν κάποιος δρόθεος, ο οποίος υπέκυψε τον Αποστάτορα Αναστάσιο. Είπε καλά το λες την Τετράδο. Ο Αλκίσον, την Αγία Ανυπακοή που λένε κάποιοι εδώ τώρα, την Αγία Ανυπακοή, είπε όχι, καλή σύνοδο, σύνοδο 50 επισκόπων, εδώ τοπικά, 512 στην Νικόπολη, που καταδικάζει τον τόμο του Αναστασίου. Με τη στάση αυτού του Αλκίσονα, ξεθάρεψαν και άλλοι επίσκοποι, και καλείται καινούργια σύνοδος 516 στη Θράκη, στην Άπια Θράκη. Μαζεύονται 200 επίσκοποι εκεί. Θα κουβεντιάσουν για αυτό που έστειλε το κράτος να το καταδικάσουν. Τι γίνεται όμως, τους επιτρέπει αυτό το κράτος να μαζευτούν εκεί, να γίνει σύνοδος. Μετά όμως, τους πιάνει και φυσικά το μένος, το δημόσιο, σε σπάει πάνω στον Αρκίνο, σαν και δικό μας επίσκοπο εδώ, να αρχίσουμε. Και σας πήγατε στην επόμενη που έκανε τη βασιλική του Αλκίσονα, την παλιά τη βασιλική, πήγαν τα παιδιά. Σας πάει ο θυμός των Αλκίσονα, τον πιάνει, τον μαστιγώνει, τον κλείνει στη φυλακή στην Κωνσταντινούπολη και πεθαίνει γέρος, ήταν γέροντας, πέθανε από τις τοπικίες και τα βασιλιστήρια. Λοιπόν, η άλλη μας δείχνει τον δρόμο και να θυμόμαστε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται, δεν σημαίνει τώρα που είναι περίοδος ειρήνης. Ήδη βλέπουμε κάποιες κινήσεις εναντίον της Εκκλησίας, κάποιες νομοθετήσεις και όλα αυτά. Εμείς στόμε καλό, καλώς στόμε με τα ανθρώπου την προσευχή μας, έστε διάθεση και να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός, ο Πατρίδος Θεός, θα μας δώσει κι άλλους αλκίσονες, όταν έρθει η ώρα, να τους ακολουθήσουμε προς τον δρόμο της σωτηρίας, στην αλήθεια. Πάνω απ' όλα είναι αλήθεια και μετά όλοι μαζί είμαστε όλοι οι πατρίδες. Πρώτα απ' όλα αλήθεια. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, να δείτε με το δύο γραμμούς να πείσετε.

0: Επάντεται εις της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός, εξυχήστε ο λέγε δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός.
1: Λίγο.
2: Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ουκ απόσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και εμπουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόντε και αναστάσει και χαρισάνος ημίν τα αυτά και ζωφιά σου μυστήρια, επευεργησία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
0: Δώσ' γενέστε τα αυτά καμή ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην εγκατέσχυντον εις αγάπην ανυπόκριτον εις πλεισμονής σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκη της Θεάς σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρητος μνημονεύω δι' απαντός κι και τιμ' αυτό ζω, αλλά σύντου μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δε βίω απάρασε πελπίδη ζωή αιωνίου στην αίδιον καταντήσου ανάπαυση ένθα των ορταζών των ήχου ο κατάπαυστο και απέραντο ειδονή του καθαρών του σου προσώπου του γάλου στο άρωτον. Σιγάρι το όντω εφετών και ανέφερε σε προσύντων αγαπώντα σε Χριστό Θεό ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σε επί πάση νη παρέσκου με αγαθή και την καλύψη των αγράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθή και φιλάνθρωπε φυλαξών τη σκέψη και του τερίγου σου σκιά και δόρισε με έξι σκάτσε μου αναπνοή επεξίω με τα ίδια αγιασμά του εσά σαν μαρτίων και ζωή αιώνιων. Σιγάρι ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, το τύρ των αγαθών και στην δόξη αναπέμβαση του πατρί και του αγίου πνεύμα την νύν και αίκη σου στον αναμήν. Ο δού τροφήν μη σάρκα είναι ακουσίω, ο πύρι πάρκουν και φλεγούν αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστουργία μου, μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει, ει πάντα αρμού ει νεφρού ει καρδία. Φλέξον με δε ακάθαστο όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίεσου τα σφρένα, τα συγνία στήριξον ω τα ει άμα ει τίσον φώτη με απλή πεντάδα, όλο με το σώ συγκατήλω σον φόβα ει και επιφρούτη και φλατέ με εκπαντό έργου και λόγου ψυχοθόρου. Άγνιζε και κάλυνε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέντζε και φωτιζέ με. Δείξον μέσα στον σκήνομα πνεύματος μόνη και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι όσο νίκον εισόδο κοινωνίας, ο Σπύρου εφεύγει πάση αυτούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος η πάντας υγειασμένος στα ταξιαρχές των ασωμάτων. Τον πρόδρομόν σου, σοφός αποστόλος, προστίδε συνάγμα γνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνα δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτρη. Σιγάρι υπάρχει αγιασμό και μόνο η μόνο αγάθε των ψυχών και λαμπρό τη. Και εσύ πρέπει όντω ω Θεό και δεσπότη δόξα να βγουν τη φέμου κάθε μέρα. Ο σώμα του Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Γέννητο μη ζωήν αιώνιον και θεέ μας και κύριος αιώνας των αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και φροσύνη. Και τη φοβερά και δευτερά ελεύσω αξίωσον με των αμαρτιών. Των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας Παναχράντου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκητο φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσης και επικαταφυγή πραγματεία του αγαλιαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι εξήρωσα των ανάξιων κοινωνών γενέστη το χράν του σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούς ότι αληθινόν φως φωτισόν τους ονοίτους αθαλμούς της καρδίας. Για την πηγή της αθαρασίας και ίσα σας ζωοποιήσω με τα θανατωμένα τη αμαρτία. Και το ελεήμονο στο δίλα Θεού φιλέσπον σου μήτρε λέσον και δώσει κατάρρηξη και συντριβήνει την καρδία μου. Και ταπείνωση την διανομασή μου και ανάκριση της μορφωσίας του λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα, κατακρίψει προδέσεις των αχράντων μυστήριων των αγιασμών, θυσίαση ψυχής και σώματος και παράσχουν δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζε πάστα σήμερα στη ζωή μου, ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη
0: υπάρχει στους αιώνας αμήν.
3: Πάντα πρόσωπον πάντων των λόγων πρόσωπων των καλυσμένων και δόξα να λαρούσουν οι θεοί.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα. Και νυν και Άγιοι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση τα ασθενεία ημών εν και εντοματός, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και Άγιοι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν ψυχής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου βασιλείας γίνεται το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιν δώσει σήμερον και άψομην τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Αμήν ή του σώματός σου καθάπερ Χριστός εκλάμψα, χάρη στην οικουμένη εφόρτησεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο της αυρούς ένα πέθτο, ύψος ημήν ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά εσείς λόγεις παιδεύον, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστον, πρέσβη του λόγου στον Θεό σωτήν δες ψυχάσιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάρη και δια τους ον χιλιαίων πάντας διδάσκης. Προσκυνήν εν τριάδε των έναν Θεών, Ιωάννη Χρυσόστον, παμαχάριστε όσοι. Επαξιώς εφημούμε σε υπάρσγαρ, καθηγητής σου σταθείας αφών. Και νυν και αεί και σου όνας τον όνα μην. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου. Τη συνειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μός εκτήρμαν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σου όνας τον όνα μην. Την τιμιότερα των Κυρουβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ. Να δει αυθόρος τον λόγο τεχούσαν την όντως τεχό των συνομαλήνων μέσα. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντων.
1: Σήμερα 11

Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

τετάρτη εβδομάδα του Πανεπιστημίου του ΚΑΤΟ. Η Εκκλησία από τις 11 το εκτός πάντοτε και εκεί το έρχεται είναι και των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων ημών της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Θα ήθελα βεβαίως όπως πάντοτε ζητάω τη συνδρομή σας, την προσευχή σας προς τον Θεό μας το Άγιο. Να μπορέσουμε πραγματικά να μπούμε στο νόημα του Ευαγγελίου και κάτι να κολλήσει απάνω, κάτι να ζω, κάτι πραγματικά να αλλάξω από ό,τι έχω το ανάποδο πέσα. Γι' αυτό και ο καθένας μας νομίζω ότι μπορεί να τοποθετήσει ακριβώς γιατί 4 κατηγορίες ανθρώπους σήμερα μας βάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η πρώτη μερίδα λέει ήρθε ο Σπύρος του Σπύρου Σπόρου. Ήρθε ο Γιώργος. Και όπως έσπερε, έπεσε σπόρος σε διάδρομο, σε δρόμο. Οπωσδήποτε δεν μπορούσε αμέσως να σπάσει το σιτάρι για να βγάλει ρίζες γιατί ήταν πατημένος ο τόπος. Επί παραδείγματι στην άσφαλτο. Πρέπει να κάτσει χρονικό διάστημα για να μπορέσει και εκεί θα περάσει, αλλά είναι ανάγκη όμως και πρέπει να περάσει χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα όμως κάνει και επισκέψεις ο Πόνιρος. Κάνει και αυτός τη δική του αντράλα. Και τι κάνει, το πατάει και το σκορπάει και το παίρνει. Και δεν αφήνει τίποτα μέσα. Είναι ο άνθρωπος. Πραγματικά από όταν γίνεται σκληρός και άπονος, εγωιστής και θέλει να παρουσιάσει κάτι περισσότερο και τον άθειο ακόμα τα πάντα όλα. Όλα αυτά είναι τι συμπτώματα ακριβώς ότι τι. Δεν άφησε το λόγο του Θεού, το σπόρο αυτό της αλήθειας να έρθει και να πριτανεύσει μέσα μας πραγματικά για να καρπίσει. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται μια πραγματικότητα ότι τι, ο άνθρωπος δεν είναι απλώς για να ζει και θα πεθάνει, θα αναχωρήσει. Ο άνθρωπος συνεχίζει την πορεία της ζωής του. Είναι δημιούργημα, δεν είναι πρόσταγμα. Όπως ακριβώς όλα τα άλλα όντα της γης είναι πρόσταγμα. Γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται οπωσδήποτε να αρχίσουμε να έχουμε αυτή τη ζωή, να μαλακώσουμε, να μην είμαστε σκληροί και άπονοι προς τον συνάνθρωπό μας και ακόμα τι, και το Θεό ας τον έχουμε μέσα μας και τον έχουμε πραγματικά. Σε παρακαλώ μάνα μου, κάτω λίγο έξω. Σε παρακαλώ μάνα μου. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται. Η δεύτερη μερίδα είναι εκείνη που πραγματικά πολλές φορές ενθουσιαζόμαι. Σε πετρώτης μέρας. Καλή ώρα μας όπως έχουμε εδώ κύριε παλιότερο που δεν υπήρχε τίποτα. Ήτανε Μάης και Ιούνιος, Μάης περισσότερο, Μάρτης και Μάης και τα όλα. Όταν έβριχε, χαρά Θεού ήταν, χαρά Θεού. Μόλις ερχόταν ο Γκάιδας, μόλις ερχόταν και η Ραΐλα, όπως ήρθε και φέτο. Και όνταν όλα. Ο ενθουσιασμός είναι αυτός πολλές φορές. Μας χρειάζεται σταθερότητα μέσα μας. Και τέτοιο ενθουσιασμό μόνο δεν τον έχουν προς μία κατεύθυνση μόνο προτεύθυν, αλλά σε κάθε αλλαγή μόδας ακόμα είναι έτοιμο τι να κάνει. Να ανταλλάξει τα παλιά και να βάλει τα καινούργια. Τα οποία είναι πολύ περισσότερο στην πίστη που χτυπάει πραγματικά τι να κάνει. Ενθουσιάζεται και πραγματικά θέλει να ζήσει και πολύ, ακόμα και αποφάσεις και καλούργες και καλουργιάνοι δεν ξέρεις τα όλα. Αλλά δεν είναι γι' αυτό και ακριβώς η Εκκλησία παλιότερα είχε έναν κανόνα και ακόμα και από την παλιά δηλαδή έπρεπε να πάει 30 χρονών για να γίνει κληρικός κάποιος. 30 χρονών να γίνει ακόμα και μοναχός κάποιος. Μετά βεβαίως κατ' οικονομία ήρθε. Αλλά γι' αυτό και ο Χριστός όταν 30 χρονών κήρυξε δημόσια. Δεν κήρυξε άλλη φορά. Μπορεί να έλεγε βεβαίως. Αλλά επίσημο κήρυγμα έκανε μετά από τα 30. Για να οριμάσει γιατί
οι ενθουσιασμοί αυτοί πολλές φορές είναι βεβαίως και σε μεγάλη ηλικία καμιά φορά, αλλά πολύ πιο πολύ σε μικρή ηλικία, και εξού και πατάνε πολλές φορές ορισμένα πάθη μέσα δυναμίες και ενθουσιάζεται ο νέος και νομίζει ότι περπατάει στα ίσα παρότι που πάμε τόσο στραβά όλοι μαζί, γιατί ακριβώς δεν βρήκε μπροστά ένα φραγμό που λέγεται πραγματικά τι ενδιαφέρον για το παιδί, ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, με αγάπη, με σεβασμό πραγματικά. Νιάζει πραγματικά, δηλαδή όπως τα πρόβατα όταν φεύγουν και πάνε, όταν νιώθουν ότι έχουν τζομπάνο, γουσκάνε καλύτερα και φέρουν καλύτερο, περισσότερο γάλα. Και όταν όμως ξέρουν ότι τι είναι αδιάφορος και άσχετος, φοβούνται και αυτά από τα θηρία δεξιά και αριστερά και δεν φέρουν αυτά τα τετράποδα. Το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα, γιατί έχω κάνει ακόμα. Και έτσι η τρίτη μερίδα τώρα δώρα σου κύριε, είμαστε εμπερδημένοι και αγκάθια και σιτάρι. Βλέπεις το σιτάρι μέσα στα αγκάθια, ακουμπάει από εδώ, ακουμπάει από εκεί, μόλις πέφτει κάτω γκάιλας, πέφτει κάτω. Δηλαδή θέλουμε Θεό και μαμονά. Θέλουμε να θεοποιήσουμε τον μαμονά, την ύλη, να όχι να καλοπεράσουμε. Καλοπέρασε τα πει όταν δεν έχει τύψεις. Καλοπέρασε τα πει όταν πραγματικά τι, δεν λέω να στηρίζει, αλίμονο. Αλλά ούτε και αυτό που λέμε ότι τρώω, πίνω, δεν ξέρω τι κάνω και έχω έλεγχο και λέω δεν ξέρω τι θέλω. Αγκάθια λοιπόν και σιτάρι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχεις αγάπη, σεβασμό προς τον άνθρωπο και να είσαι τι, αυστηρός προς τα υλικά πράγματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να δεχθείς προς τον άνθρωπο, γιατί ακριβώς όλα είναι τι, αποσκευές θα στείλεις ανθρωπέ μου μπροστά. Προτού φύγουμε από αυτόν τον κόσμο πρέπει να στείλουμε αποσκευές μπροστά, και οι αποσκευές είναι αυτές που είναι τι, τα παραπανίσα, τα οποία τι, μας βλάπτουν, μας χαντακώνουν, μας κόλουν μέσα στα αγκάθια και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Και γι' αυτό λοιπόν προκοπεί ούτε και ακόμα τι, και εκείνος που θέλει να θερήσει δεν μπορεί να τα καθαρίσει αυτά τα πράγματα, όλα μαζί μέσα στην καψάρα, μέσα στη φωτιά. Και έτσι τα πράγματα νομίζω ότι ο καθένας με λεπτομέρειες, αν το πάρουμε εδώ μέχρι το βράδυ δεν τελειώνουμε. Αλλά μπορούμε να πάμε τι, ότι δεν είναι τι, να μπερδέψουμε τα πράγματα το Θεό με αυτή που λέγεται λάσπη, με αυτό που λέγεται ψευτομοντερνισμό, με αυτό που λέγεται ψεύτικη ακριβώς τι εξέλιξη και μόδα. Και πόσες φορές θα το πω, κουλεμπάω στο γάλα και όλους δεν έχει να βγει ένα ποτήρι γάλα. Ισότητα έχουμε. Μα βεβαίως. Πώς θα την τράβει αριστερά, πώς γίνεται φυτόρια αριστερά, πώς γίνεται από εδώ και από εκεί. Για κατακτήσεις δεξιά και αριστερά. Για διαφορία αυτή δεν τη βλέπεις. Ποιος σπίρει και τι θυρίζουμε αριστερά. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται τι. Όλα είναι απαραίτητα για τους όλους. Ό,τι μπορούμε καθένας. Αλλά όταν θα έχω και θα είμαι αχόρταγος θέμαργος, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σταθώ να το ξέρω. Και δίους και σαν κληρικός ακόμα. Πολύ πιο πολύ. Και σαν επίσκοπος άλλος ακόμα. Και σαν ακόμα τι. Οπουδήποτε ακόμα. Είτε γονιός που βλέπει το παιδί. Είτε δάσκαλος που βλέπει τα παιδιά. Είτε ακόμα από παντού. Μας χρειάζεται τι. Μια κοινωνία που να έχουμε τι. Να μην έχουμε αυτή την ανισότητα. Γιατί οπωσδήποτε καθημερινά θα έχουμε τι εκρήξεις.

Σήμερα πραγματικά τους τιμούν. Και γιατί ακριβώς έκαναν αυτή τη σύναξη? Γιατί τώρα έχουν καιρό να κάνουν συνάξεις κατά των αιρετικών, Βατικών, Προτεσταντών, Εφηγιαστών, τα παντόλα. Είναι αιρετική ή δεν είναι? Ας πάρουν τέτοιον υπεύθυνο, είναι ή δεν είναι? Και άμα είναι, ακούστε τώρα τον Απόστολο Παύλο. Αιρετικών άνθρωπο, μπείτε πρώτος και δευτέρας, παράτατον. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ακόμα που είναι αυτής της αγάπης. Στο αιρετικό που είναι πραγματικά δηλητηριασμένες οι ιδέες του, που θέλει πραγματικά να για σένα σου βάλει τέτοιες ιδέες μέσα σου, παράτα τον. Και μην έχεις ούτε χαίρεται ακόμα, λέει. Δηλαδή δεν θα μισούμε, δεν θα κατηγορούμε, αλλά δεν θα αφήσουμε τις ιδέες τους να είναι τι, οι ύπολες και όπως είναι ακριβώς τα πράγματα, όπως δείχνουν. Ότι δήθεν δεν θέλουνε αδικίες, δεν θέλουνε πολέμους, αφού τους δημιουργούν τους πολέμους. Θα αδικείς οι ίδιοι. Και θα πω πάλι, πού υπηρετούν οι χιλιαστές σήμερα? Το ξέρετε? Βεβαίως όχι να το ξέρουν. Στα νοσοκομεία υπηρετούν φαντάρι και σε διάφορα άλλα γραφεία υπηρετούν φαντάρι. Το παιδί σου πού είναι? Αν δεν πάει εκεί, αν πάει στα βουνά, στα χιόνια του χειμώνα και σε κρύτα από την ξέρετε, δεν γίνεται, δεν είναι. Αυτός εκεί, τι μέσον είχε, ποιος του ψήφισε αυτό τον νόμο, ποιος είναι εκείνος που έβαλε αυτό το πράγμα? Γιατί να μην πάει εκεί, δεν παίρνω τόπο, δεν παίρνω, μην γιατί και μεγάλος. Ας το βάλει να κάνει άλλες δουλειές. Γιατί να μην πάει εκεί? Γιατί να πάει και να μην πάει στον πόνο του άλλου, να του ρίχνει και το δηλητήριο αυτό ακόμα της πίστεως? Γιατί εκεί θα του δεχθεί καλύτερα ο πονεμένος. Θα του δείξει και λίγο τι επίοικια, θα του δείξει λίγο αγάπη, τα πάντα όλα που δείχνουν θα. Τι γίνεται εδώ? Πότε ακριβώς θα καταλάβουμε τι γίνεται? Και είναι ανάγκη. Λέει, η Ορθοδοξία πρέπει να δείξει το φως που είναι. Πρέπει να δείξει πραγματικά τον οικοκυριό που πρέπει. Πρέπει να δείξει την ανθρωπιά που πρέπει. Και να το δείξει με έμπρακτα, όχι με κηρύγματα και με μηνύματα τα οποία πραγματικά τι. Και από μια μεριά κολυμπάω στον πλούτο και από μια μεριά κηρύττω. Να δώσει το φτωχό, να δώσει το να δώσουμε. Τα πράγματα δίνουν πάρα πολύ διαφορετικότερα. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το χωράφι τώρα που μπήκαν οι πατέρες. Και ακριβώς τι, αυτή η σύναξη που έγινε για να καταδικάσουν τις ιδέες των αιρετικών των οικονομάχων. Και εδώ θα πω ορισμένα πράγματα τα οποία τι, εμείς την εικόνα δεν την προσκυνούμε ούτε ακόμα και τον εικονιζόμενο. Α, τι, έχουμε φωτογραφία, μάνα ή πατέρα δεν ξέρω τι, που έχεις ένα παιδί στα ξένα και σου στέλνει μια φωτογραφία, θα το φιλήσεις? Ναι, όχι. Σόλος ναι. Έτσι είναι και ο Άγιος για μας. Δεν έχουμε αγάλματα. Προσέξτε. Μην πάτε στο εξωτερικό και πέρατε αγάλματα για εικόνα μας στο σπίτι. Έχουμε τι? Φωτογραφία. Και γιατί πολεμούσαν την εικόνα? Γιατί τότε ήταν περισσότερος κόσμος που δεν ήξερε γράμματα, ήτσι, καθόλου. Και απαιτήθηκαν τις εικόνες, αντλούσαν τι, μία δύναμη. Πώς ακριβώς άλλοι μαρτυρούσαν και δεξιά και θεά όλα αυτά τα πράγματα. Και είπανε να σβήσουμε αυτό το βιβλίο των αγραμμάτων. Γιατί έτσι. Εγώ το λέω έτσι. Γιατί δεν ξέρω γράμματα και ξέρω ότι πόσο ωφελήθηκε από εικόνες. Από εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται, είπα, η εικόνα είναι τι? Ούτε και θαύμα κάνει ο Άγιος. Τιμάει ο Θεός τον Άγιο. Για μέσω του Αγίου γίνεται το θαύμα. Ο Θεός κάνει το θαύμα. Μέσω του Αγίου, μέσω της Μάνα Παναγία μας. Γιατί αγωνίστηκαν έτσι και αξίζει η τιμή αυτή σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουν να ντύσουν δύναμη και οι άνθρωποι. Και δεν είναι ότι τι, χρειάζεται ότι μόνο έχουμε την ανάγκη πάντοτε να ζητάμε τη βοήθειά τους, πάντοτε να ενεργήσουν και ενεργούν. Και είπαν εκείνοι τότε τι είναι, να εξαφανίσουν τις εικόνες, και έχουν γλιτώσει πάρα πολλές από εδώ και από εκεί. Αλλά τότε οι οικονομάχοι αυτοί πραγματικά ήταν εκείνοι οι οποίοι τι, έβλεπαν, εκείνοι νιώθουν περισσότερο τη δύναμη που έχει η εικόνα, εκείνοι που την κυνηγάνε. Και θα σας πω και κάτι ακόμα και για το Τίμιο Σταυρό. Κάποτε μια μάνα μου είπε,
Το παιδί της έπρεπε.

Πρέπει να πάει στη Γαλλία. Εκεί ήταν ένας Τούρκος που έλυνε τα μάγια και έλυνε τα πάντα όλα. Όλα αυτά τα πράγματα, προσέξτε. Όσο φοβόμαστε υπάρχουν, όσο φοβόμαστε, αδυνατίζει ο οργανισμός και μας δέχεται η γρήπη. Έτσι ακριβώς είναι και αυτά τα πράγματα. Όσο φοβόμαστε, όσο υποχωρούμε, όσο το σκεφτόμαστε, όσο αυτό. Του βασμένουν ιδέα μέσα ύστερα μας. Και αντί να ξυπνηθούμε, βρεθυμόμαστε περισσότερο. Και μας κρέγγει, υπάρχουν, αλλά κάμε το σημείο του σταυρού. Αυτή είναι η δύναμη. Και όταν έφτασε το παιδί εκεί, τριών χρονών νομίζω το ότι ήταν, τι θρήσκευμα έχει, ρώτησε ο αγάς από μέσα, ορθόδοξος, μην έχει σταυρό. Τον κοίταξα, η μάνα τι είχε κάνει όμως, τη φανελίτσα εδώ όπως ήταν, που έχει το αυτό, είχε χώσει ένα σταυρουλάκι μέσα και το είχε τυλίξει. Μόλις μπήκε μέσα το παιδί, σε δυο λεφτά βγαίνει έξαλλος έξω. Γιατί με κοροϊδεύετε, γιατί με κάνετε αυτό, έχει σταυρό πάνω του. Δεν άντεξε αυτός. Δεν άντεξε να κάτι με το παιδί άλλο. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη δύναμη, έχουμε αυτό το όπλος, να πω έτσι, έχουμε αυτή τη συμπαράσταση και εμείς. Μία και καλή. Μία και καλή όπλο κατά του διαβόλου, του σταυρό είναι δέδοντας. Τα πράγματα καθαρίζουν. Ήρθε αρχής οι άνθρωποι και αρχίζουν να ναι έτσι, ναι έτσι, ναι έτσι και δεν μπορούμε. Θάρρος χρειάζεται. Βεβαίως υπάρχουν δέμονες. Υπάρχουν τα πάντα όλα. Αλλά τι, όλα τα νίκησε και για όλους μας έδωσε δύναμη να τα υπερνικήσουμε. Μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν. Και γιατί το πράγμα αυτό το πράγμα λοιπόν έτσι. Αφού έμασταν τα πράγματα αυτά όλα για να μπορεί να σε χάσουν, βεβαίως όσο προσπαθούσαν, άλλο τόσο με ζήλο πραγματικά. Και από ό,τι έχω ακούσει και από μικρασία που ερχόντανε, άφηναν περιουσία στα πάντα όλα και κράταγαν την εικόνα να την φέρουν όπως έχουν πάνω στον Ελλάδα. Παντού βλέπουμε τέτοια σημεία. Τώρα όμως τελευταία, και δεν πάει να συνεχίζεται ακόμα, έχουμε εικονοκλέπτες. Τι γίνεται? Και δεν είναι αυτή μόνο μακριά. Είναι και μέσα και μέσα. Τι γίνεται? Οι εικονοκλέπτες και γίνονται μέσα στο εμπόριο, μέσα στη δημοκρασία και μπαίνουν τι? Σε σαλόνια ή οπουδήποτε για τοπίο ή ακόμα για μια ζωγραφιά. Σκεφτείτε και όποιος τολμάει ας το κάνει. Αλλά άνεμο μαζέματα, διάβολο σκορπίσματα είναι αυτά όλα. Γι' αυτό λοιπόν οι εικονοκλέπτες έχουν καιρό και ακόμα οργώνουν. Και άμα θα βρίσκουν κάτι που έχουν τι, κάποια προϊστορία, ας πούμε, αρχαία και αγιογραφία, οπωσδήποτε πρέπει να πάει κάπου ή θα την κρύψεις. Κάποτε αυτή η εικόνα που είναι εδώ μπροστά από σπινετά, συγγνώμη που αυτό λόγω τώρα. Όταν ήρθα το 1974 το έκλεισαν το μαζί. Πόρτες αυτά τα χαμπαριόλα. Πώς τους σήκωσαν το τέμπλο και το αυτό, τον άμποδα και το αυτό δεν ξέρω. Ίσως άρχονται άλλη φορά. Λοιπόν, και την εικόνα αυτή τη βρήκε στα σκουπίδια. Πίσω, πέτω, δεν υπήρχε όξο δωμάτιο. Ένα δωμάτιο που είναι πάνω την πόρτα μόνο και του δίπλα. Τα υπόλοιπα ήταν αλήθεια όλα. Μέσα, πέτα, πάντα όλα. Όπως ακαθάρισα, τη βρήκα την εικόνα αυτή. Πέρασε κάποιος ο οποίος είχε κατά κόσμο δύναμη και ήταν και συλλέκτης για αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η ρουσικιά. Είναι η καρφωμένη το παγό. Δεν βγαίνει. Σαν να την πάει. Είναι η καρφωμένη το. Δεν γίνεται έτσι. Μην κοίταξε μια φορά. Τι θα κάνω. Μια φορά είναι έτσι. Δηλαδή πώς και πώς να μην υπάρχει. Πρέπει οπωσδήποτε με δόντια και πρέπει να τα κρατήσουμε αυτά. Γιατί, όχι γιατί μόνο εκεί είναι η αγιογραφία, αλλά εκεί είναι ο σεβασμός όλος αυτό το πράγμα. Γιατί, τι παίρνουμε το στάμπα, πλάτ, πλάτ, πλάτ, πλάτ, και παίρνουμε ακόμα και είπα και παπικές, λοιπόν, παπικά γάλματα. Ας το προσέξουμε. Τα γάλματα δεν ανήκουν σε εμάς. Εμείς έχουμε αγιογραφία. Γι' αυτό λοιπόν η γόνιμη γη που χαίρεται πραγματικά ο Γιώργος, χαίρεται ο νοικοκύρης που το έχει. Που το έχει.
όταν έχει βάλει το ανέτρι, δεν κοιτάει πόσο έκανε, κοιτάει τι θα κάνει. Μπροστά κοιτάει. Μην ρίξουμε μάτια τι κάνουμε εμείς. Λοιπόν, τις τραυμακλίες κάνουμε, ας κοιτάξουμε. Μην πούμε ότι εγώ έκανα καλό τότε. Τι έχω να κάνω μπροστά μου. Αυτό να κοιτάξω. Γιατί δεν ξέρω τον χρόνο, ούτε την ώρα, ούτε το δευτερόλεπτο ακόμα. Πότε θα μπορέσω πραγματικά να κάνω. Να απογεθώ, να απογεθούν από αυτήν. Θα φύγουμε. Μην του λέμε πεθαμένο και λέμε ότι χτύπα ξύλο. Απογείωση θα κάνω. Και χρειάζονται αποσκευές εκεί που θα πάνε. Και οι αποσκευές είναι η αγάπη, ο σεβασμός, πραγματικά η δικαιοσύνη. Όχι κρίση και κατάκριση, όχι μίση και αντιπάθεις, όχι αμφιβολίες, όχι ζήλιση και τα πάντα, όλα. Όλα αυτά τα οποία σε τρώνε και σε κεντρωγόμαστε μεταξύ μας. Και αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να δούμε τη μάνα αγώνη με αυτή η γη που παράγει πραγματικά. Πονάει όταν μπαίνει το αλέτρι, αλλά χαίρεται όταν καρπίζει και όταν μπαίνει ο νοικοκύρης και μπαίνει με χαμόγελο πραγματικά γελάει γιατί μαζεύει από όλα τα καλούδια.

μέρα που βρισκόμαστε είναι στο Σάββατο, το Χαριέμ, στη Χαΐδη. Και το τυπικό μας παραπέμπει κατά Λουκάνη. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει απόψε και για πάντα ότι χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη στον Πανάκριο Θεό και εκείνο που γνωρίζει.

εκείνος κατέβηκε, φόρησε αυτήν την τιμή λέξη, ότι ο χάρης λαός τότε του Ισραήλ, εκείνος ο οποίος έπεσε από εκεί που του είχε αγώσει 40 ολόκληρα στενέρια που είχε κουκού και προστάτε, αλλά εκείνος ο αντίθετος, όσο έπεσε από Σταύρος τον Χριστό, αλλού θα τη βασιλεία αυτούς

γίνουν κομμάτια τώρα, γιατί αυτή η πίστη δευτερόν ότι βάζουν διάφορα άλλα πράγματα, είτε ηλιά, είτε και ακόμα και μοντερνισμός όντρο. Εκείνοι που ακριβώς, οι οποίες τι μελά.

για την τιμή που μας κάνει, για την θυσία που έκανε, για τις τόσες ευεργησίες που μου δίνει και μας δίνει, θα είμαστε αχάριστοι. Επέστρεψαν λοιπόν οι Παγιοι Ευδομήκου και μετά λέγουν: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσουν με την κλίμακή σου. Και τα δαιμόνια, τόσο πολύ που ακριβώς εδώ τώρα χρειάζεται. Δαιμονιζόμαστε, γιατί ακριβώς φοβόμαστε το διάβολο. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Βάζει τα εμπόδια. Ό,τι που το μην κάνει. Οτιδήποτε. Αλλά όπλο κατά το διαβόλο, το σταυρό είναι διάδοχο. Όταν μας δίνει το όπλο κατά το διαβόλο, όταν μας δίνει πραγματικά τη δύναμη να τον αντιμετωπίσουμε, δεν χρειάζεται να τον φοβόμαστε. Χρειάζεται να αγωνιστούμε. Χρειάζεται πραγματικά να σταθούμε στο ύψος, εκεί που ακριβώς είναι η τιμή, επαναλαμβάνω, που έκανε σας τον άνθρωπο που θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, φτύστηκε, ραβδίστηκε, κοροϊδεύτηκε για τον άνθρωπο. Όλα αυτά τα μηνύματα και παραδείγματα θέλει να μας πει ότι τι, εν τον κόσμο τούτο θλίψεις έρθε, αθασίτε νί, εγώ δεν νίκαιτα τον κόσμο λέει αγού. Εδώ δίνουμε την εξουσία του που είναι πάνω όφελο και σκορπίο και πας το δίνουμε του εχθρού. Τι φοβάσαι και τι φοβόμαστε. Μας μάθηκαν, μας βρέθηκαν, τι να πω τώρα, μας χαιρετώσαν, τι να πω. Όσο φοβόμαστε, τόσο απιστία έχουμε. Όσο φοβόμαστε, τόσο πιανόμαστε ακριβώς αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Και μας χρειάζεται κάτι που είναι απαραίτητο οπωσδήποτε, ότι τι, με την πίστη, κάτι που στον πρωτοσυνάνθρωπο, γιατί πιστεύουμε στην Ορθοδοξία μας, γιατί δεν είναι η θεωρία η μόνη πίστη μας, είναι και πράξη. Και η πράξη είναι εκείνη που στοιχίζει πολλές φορές και ακόμα και αυτή τη ζωή ακόμα, αλλά παίρνει όμως το μισθό της εκεί που ακριβώς αναμενόμαστε να πάμε όλοι κάποια μέρα των ημερών. Πριν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημών υποτάσσονται. Μη χαίρετε για το πράγμα ότι τα πνεύματα όλα αυτά τα έχουν υποπόδι υποδόμι. Αλλά η μεγάλη τιμή που μας κάνει, χαίρεστε διότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Προσέξουμε αυτό το πράγμα. Όποιος ακριβώς τι, στέκεται σταθερός και πραγματικά στέκεται στο ύψος που πρέπει να σταθεί σαν καθηκόνα Θεού, όπου είναι άνθρωπος, δεν είναι πρόσταγμα, είναι δημιούργημα, είναι άνθρωπος, έχει ψυχή ακρόνητη, αθάνατη και αιώνια. Εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θα κρατήσουμε έτσι τι, μας ετοιμάσει εκείνο το οποίο θα είμαστε, θα λιποθυμάει ο άνθρωπος από την ευτυχία του στον παράδοσο. Εν αυτή τη ώρα εγκαλείς το πνεύμα ότι ο Ιησούς και είπε να το εξομολογούμε εσύ Κύριε Πάτερ του ουρανού και της γης, ότι επέκυψε τάφος σου το προσωπό και το τρόπο να πετάξει το αμυντής. Βεβαίως και από την ανθρώπινη πλευρά ακόμα τότε που ήταν σαν και άνθρωπος, γιατί και τώρα ακόμα έχει αυτή τη μορφή για του ανελήφθη, όλα είναι τα πράγματα στη θέση του, ότι τον ευχαριστεί, γιατί ακριβώς αυτοί που τον ακολούθησαν εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος τον πρόδωσε για 30 αργύρια. Και εδώ τώρα θα βάλω τελεία. Αν ξέραμε ότι δύο πράγματα φέρουν όλη αυτή την κατάσταση στον κόσμο σήμερα, είτε πείνα, είτε δυστυχία, είτε ανέχεια, είτε δυσκολίες, είτε πολέμους, είτε καταστάσεις, τα πάντα όλα τα δημιουργιών δύο πράγματα, η φιλαγυρία και η φιλοδοξία. Η φιλοδοξία έχει πολλές όψεις και η φιλαγυρία έχει κάτι τι, που είναι η ειδωλολάτρης, ο χρηματολάτρης είναι η σωστή. Όχι είναι, το λέει ο Παύλος, ότι είναι ειδωλολάτρης ο χρηματολάτρης. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο ακριβώς πέφτουμε όξο εμείς και αφήνουμε αυτό το νόημα της ζωής, αυτή την πραγματική κοινωνία, αυτό που πρέπει να ζήσουμε και αυτό που ακριβώς

οφείλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο για τα παραδείγματα. Γιατί δεν είναι μόνο να πάω στην εκκλησία. Δεν είναι μόνο να πάω στην εκκλησία. Μα χρειάζεται αγάπη, σεβασμό. Μα χρειάζεται παρουσία να δώσουμε εκεί που χρειάζονται. Και όχι να παρασυρθούμε από τα μηνύματα των λεγόμενων τι. Δηλαδή προοδευτικών όρων. Οι οποίοι μα παρουσιάζουν την οικία ακόμα και σήμερα. Θα είστε μεσούμενοι υπό πάνω των ευθών για το όνομά μου, λέει ο Χριστός. Δεν λέει έτσι τα λόγια, γιατί σε άνθρωπος τα έχει προβλέψει. Και μην απορούμε ότι δεν υπάρχει σύμμαχος μες στην Ορθοδοξία μας. Γιατί ακριβώς βάλεται η Ορθοδοξία μας ύπολα από παντού. Όσο μπορεί θέλει να κάνει να τον φέρει τον άνθρωπο να αδιαφορεί για το πιστεύω του. Να αδιαφορεί για αυτά τα οποία πραγματικά είναι την πορεία της ζωής. Να κάνει τι, δείχνει ψευτομοντερνισμός. Ακόμα να αρχίσουμε κάτι άλλα πράγματα τα οποία τι, σύγχρονα πράγματα. Ακούσατε νομίζω στις ειδήσεις, πια και από παγκόσμιο κύκλωμα πεδεραστών. Από 3 μιλών μέχρι 12 ετών στον 21ο αιώνα. Αυτό τι λέει, ότι έχουν πολιτισμό, ότι έχουν πρόοδο. Πρέπει να ντρεπώ να το πω. Πρέπει να μην ντρέπομαι να πω τη λέξη. Και τι, όταν υπάρχουν αυτή η σαπίλα που υπάρχει αυτό το πράγμα σε παγκόσμιο κλίμακα. Και μάλιστα σε μια περιφέρεια της Ελλάδος και σκεφτεί και ένα ολόκληρο. Και δεν με το κατανομάσω πρώτα τώρα τη στιγμή. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Τα ενία μας τα πήρανε διαφθαρμένοι. Και είναι ανάγκη να φρενάρουμε, να καταλάβουμε, μην παρασυρώμεθα στα μηνύματα και σε αυτές ψευτομοντερνισμοί. Κινητά κρεοπολία γίγαμαν έξω. Έχουμε ακριβώς τι. Όπως είναι κάποτε το δω μέρος, όσοι θυμούνται, πήρχαν τα χρυσάπικα. Και κρεμασμένα τα κρέατα και ο κρεοπόλης με μια ουρά από μουσκάρι οτιδήποτε χτυπούσε τις μύγες. Περνούσε και τα σκυλιά απ' έξω έκαναν αυτό. Έτσι γίνεται σήμερα. Δεν κρατάμε το σεβασμό αυτό που πρέπει. Δεν κρατάμε αυτή την πραγματική την καθηγόνα Θεού ο ένας με τον άλλο. Κοιτάμε να τον εκμεταλλευτούμε. Κοιτάμε να τον προβληματίσουμε. Κοιτάμε να τον εκδικηθούμε. Κοιτάμε να ικανοποιηθούμε. Κοιτάμε ακόμα να τον αρνέψουμε. Κοιτάμε ακόμα να τον σκοτώσουμε ακόμα. Τα πράγματα, αν τα λέω υπερβολικά, ρίξτε μια ματιά στην κοινωνία και θα τα δούμε τα πράγματα. Οι πόλεμοι δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχει. Οι πόλεμοι γίνονται γιατί δεν χόρτασαν οι χόρτες. Οι καταστάσεις όλες αυτές ή τα τροφήματα τα μεταλλαγμένα πάλι είναι και τι. Χρήμα της ειδωλολατρίας του παντοκρεμάτου. Γιατί θέλω να βγάλω πολλά. Και πώς θα βγάλω πολλά, αν δεν νοθεύσω αυτά τα οποία πραγματικά τι. Βγάζω παραγωγή. Μεταλλαγμένα. Τι τρώω σαν άνθρωπέ μου. Τι τρώω άνθρωπέ μου. Τι τρώμε, ρωτηθήκαμε, κάναμε αυτό πραγματικά. Ή έχουμε τι, ένα τζαμποκά, ότι να, θα δίνει τίποτα. Το δίνει τίποτα, όλα έτσι θα λέμε. Αλλά όλα είναι σοβαρά, υπεύθυνα και μάλιστα τι. Και πάρα πολύ επικίνδυνα, επαναλαμβάνω. Τα πράγματα οδηγούνται ότι τι. Δεν θέλουν να ακούγεται ορθοδοξία, δεν θέλουν να ακούγεται ακόμα και τι. Οπωσδήποτε υπάρχει ένας στόχος αυτό που λέγεται τι. Αυτή η μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα, που θέλουν να την κουτσερέψουν από παντού. Οι ψευτοσύμμαχοι να την φέρουν στα μέτρα τους για να την μοιράσουν όπως θέλουν, δεξιά και αριστερά. Για μένα είναι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Είπα και λέω πάλι. 10 και 10 το κεφάλαιο του Πανδανίου. Να διαβάσουν τι στην Δέκα Αλέξανδρο. Και να πάνε κάτω εκεί που ακριβώς που πέρασε. Και θα βρουν ανθρώπους που ξέρουν ελληνικά. Και θα μπορούν να μην σηκώσουν τα πόδια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτά δεν τα προβάλλω στην τώρα σας.
Και γιατί δεν προβάλλουν στην τηλεόραση. Τα πράγματα δεν ξέρω. Κατά πόσον βεβαίως ότι ερχόμαστε σε μια σύγκρουση γιγάντων καμία κίνηση. Και δεν έχει να κάνει εκείνη η τόσο μικρή χώρα που μόλις ορκίστηκε είπε ότι θα σκόπια θα ονομαστεί Μακεδονία. Δηλαδή τι είχε εξουσία στον κόσμο είχε. Κοσμοκράτος ήταν. Κοσμοκράτος είναι. Ήταν οπότε δεξί. Και αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να ετοιμαστούν. Είναι ανάγκη να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Και βεβαίως να μην σας κοράσω περισσότερο. Εκείνο που παρακαλώ και κεντρεύω. Οπουδήποτε αν θέλει ο καθένας να ψηφίσει. Μην φανατιζόμαστε. Μην διχαζόμαστε. Μην γινόμαστε έχουμε μίση μεταξύ μας. Μην έχουμε αντιπάθειες. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα να γίνουν γιατί. Ακριβώς τότε οργώνει ο ιός χώρος και μάχεται και θέλει να διελύσει αυτό που λέγεται τι. Ορθοδοξία. Το ίδιο σε λίγο βεβαίως ακούσατε. Το έχω πει 2-3 φορές. Θα το πω πάλι. Η Ρουμανία μόλις μπήκε στο ΝΑΤΟ τι είπανε. Θα κάνεις νέο ημερολόγιο στην εκκλησία. Να διχαστεί η εκκλησία πρώτα. Η Βουλγαρία μόλις την πήρανε να του μεράσει και να κάτι δει. Δεύτερο ημερολόγιο. Για να υπάρχει η διχόνοια μέσα, να μην υπάρχει η ενότητα και η ομόνοια. Αυτή είναι η σύμμαχη. Αυτή είναι η προδεμένη λαή. Αυτή είναι η οποία πραγματικά τι. Μας θέλουν να μας θάψουν κάθε μέρα. Αλλά μην φοβάστε, λέει ο Χριστός. Εγώ λέει δίπλα σας είμαι. Δώστε χείρα βοηθείας και δείξτε πολιτισμό πραγματικά. Τα ήθη και τα έθεμα δυστυχώς θα ξεχάσουμε. Ναι. Και να μην πω πάλι. Ε. Από την 1η Αυγούστου μέχρι 15 πόσα πανηγύρια έγιναν. Τη πέστρωμα, του βάτρακα, τη καραβίδα, του πλατάνη, του πικέρα, του τομέρα, του όλου του. Όλοι του τι είμαστε. Αυτό τι λέει. Αυτό τι λέει. Ότι σεβόμεθα πραγματικά αυτή την πλατιά. Από το 3 Αυγούστου. Όχι. Αλλά τι, να αφήσουμε πίσω στις νέες γενναίες που έρχονται τη γιορτή του Σωτήρους, τη γιορτή της Μάνας Παναγίας μας. Γιορτή της Άρα, γιορτή της Κυπριακή του Χριστού. Τα παιδιά που μπαίνουν στην καινούργια ζωή και δύο στο αρχής το σχολείο σε λίγο, δύο ξένες γλώσσες, τα μισά ελληνικά. Και είμαστε Έλληνες. Που υπήρχε το λεξιλόγιο και το ελληνικό που είναι απλωμένο σε όλα τα κράτη έχουν λέξεις ελληνικές. Εμείς μόνο εδώ κρατάμε και βάζουμε ξένα γράμμα. Αυτά τα οποία τι να πω, δηλαδή ντρέπομαι όταν ακούω να μιλάει ο Έλληνας ξένες λέξεις και να αφήσει την ελληνική γλώσσα να πει πλούτος, πάμπλουτος. Και ακόμα και τα ήθη και τα έθιμα τα οποία είχαν δει τον προσεβασμό, την αγάπη, εκείνα τα οποία πραγματικά έχουν ζήσει πράγματα από αυτά που έχουν. Γι' αυτό λοιπόν βλέπω σήμερα τι, μια αδιαφορία ο ένας για τον άλλο. Ενώ ο Χριστός θυσιάστηκε για μένα και εσένα για τον καθένα μας. Ενώ ο Χριστός κάνει τη θυσία του. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι εκκλησιαζόμαστε, όσοι θέλουμε να είμαστε ορθόδοξοι, πρέπει να το αποδείξουμε και ορθόδοξοι.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Ένα πουλί θα

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Τετάρτη εβδομάδα του Βαρκελικού Λουκά. Η επίσης από τις 11 το οποίος πάντοτε και το έρχεται είναι και των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων ημών της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Θα ήθελα βεβαίως όπως πάντοτε ζητάω τη συγγνωμή σας, την προσευχή σας προς το Πνεύμα το Άγιο, να μπορέσουμε πραγματικά να μπούμε στο νόημα του Ευαγγελίου και κάτι να κολλήσει επάνω, κάτι να ζω, κάτι πραγματικά να αλλάξω από ό,τι έχω το ανάποδο πέσα. Γι' αυτό και ο καθένας μας νομίζω ότι μπορεί να τοποθετήσει ακριβώς γιατί 4 κατηγορίες ανθρώπους σήμερα μας βάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η πρώτη μερίδα λέει ήρθε ο Σπύρο του Σπύρου Σπόρου. Ήρθε ο Γιώργος. Και όπως έσπερε, έπεσε σπόρος σε διάδρομο, σε δρόμο. Οπωσδήποτε δεν μπορούσε αμέσως να σπάσει το σιτάρι για να βγάλει ρίζες γιατί ήταν πατημένος ο τόπος. Επί παραδείγματι συνάσπαρτο. Πρέπει να κάτσει χρονικό διάστημα για να μπορέσει και εκεί θα περάσει, αλλά είναι ανάγκη όμως και πρέπει να περάσει χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα όμως κάνει και επισκέψεις ο Πόνιρος. Κάνει και αυτός τη δική του αντράδα. Και τι κάνει? Το πατάει και το σκορπάει και το παίρνει. Και δεν αφήνει τίποτα μέσα. Είναι ο άνθρωπος πραγματικά από όταν γίνεται σκληρός και άπονος, εγωιστής και θέλει να παρουσιάσει κάτι περισσότερο και τον άθεο ακόμα τα πάντα όλα. Όλα αυτά είναι τι συμπτώματα ακριβώς ότι τι. Δεν άφησε το λόγο του Θεού, το σπόρο αυτό της αλήθειας να έρθει και να πριτανεύσει μέσα μας πραγματικά για να καρπίσει. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται μια πραγματικότητα ότι τι. Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς για να ζει και θα πεθάνει, θα αναχωρήσει. Ο άνθρωπος συνεχίζει την πορεία της ζωής του. Είναι δημιούργημα, δεν είναι πρόσταγμα. Όπως ακριβώς όλα τα άλλα όντα της γης είναι πρόσταγμα. Γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται οπωσδήποτε να αρχίσουμε να έχουμε αυτή τη ζωή. Να μαλακώσουμε, να μην είμαστε σκληροί και άπονοι προς τον συνάνθρωπό μας και ακόμα τι, και το Θεό ας τον έχουμε μέσα μας και τον έχουμε πραγματικά. Σε παρακαλώ μάνα, κάτω λίγο έξω. Σε παρακαλώ μάνα. Γι' αυτό λοιπόν όσο χρειάζεται. Η δεύτερη μερίδα είναι εκείνη που πραγματικά πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε. Σε πετρώτης μέρας, καλή ώρα μας όπως έχουμε εδώ γύρω παλιότερο, δεν υπήρχε τίποτα. Ήτανε Μάης και Ιούνιος, Μάης περισσότερο, Μάτης και Μάης και τα όλα. Όταν έβριχε, χαρά Θεού ήταν, χαρά Θεού. Μόλις ερχόταν ο Γκάιδας, μόλις ερχόταν Ξηραήλα, όπως ήρθε και φέτο, και όνταν όλα. Ο ενθουσιασμός είναι αυτός πολλές φορές. Μας χρειάζεται σταθερότητα μέσα μας και τέτοιο ενθουσιασμό μόνο δεν τον έχουν προς μία κατεύθυνση μόνο προς τέτοιο, αλλά σε κάθε αλλαγή μόδας ακόμα είναι έτοιμο τι να κάνει, να ανταλλάξει τα παλιά και να βάλει τα καινούργια, τα οποία είναι πολύ περισσότερο στην πίστη που χτυπάει πραγματικά τι να κάνει. Ενθουσιάζεται και πραγματικά θέλει να ζήσει και πολύ, ακόμα και απόφαση και καούργες και καλυγουριάνε και δεν ξέρεις τα όλα. Αλλά δεν είναι γι' αυτό και ακριβώς η Εκκλησία παλιότερα είχε έναν κανόνα και ακόμα και από την παλιά δηλαδή έπρεπε να πάει 30 χρονών για να γίνει κληρικός κάποιος. 30 χρονών να γίνει ακόμα και μοναχός κάποιος. Μετά βεβαίως κατ' οικονομία ήρθε. Αλλά γι' αυτό και ο Χριστός όταν 30 χρονών κήρυξε δημόσια, δεν κήρυξε άλλη φορά. Μπορεί να έλεγε. Βεβαίως. Αλλά επίσημο κήρυγμα έκανε μετά από τα 30. Για να οριμάσει, γιατί οι ενθουσιασμοί αυτοί πολλές φορές είναι βεβαίως και σε μεγάλη ηλικία καμιά φορά, αλλά πολύ πιο πολύ σε μικρή ηλικία. Και εξού και πατάνε πολλές φορές ορισμένα πάθιος μέσα δυναμίες και ενθουσιάζεται ο νέος και νομίζει ότι περπατάει στα ίσα, παρά ό,τι που πάμε τόσο στραβά. Όλοι μαζί, γιατί ακριβώς δεν βρήκε μπροστά ένα φραγμό που λέγεται πραγματικά τι ενδιαφέρον για το παιδί, ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, με αγάπη, με σεβασμό πραγματικά. Να έρθει πραγματικά, δηλαδή, όπως τα πρόβατα όταν φεύγουν και πάνε, όταν νιώθουν ότι έχουν τζομπάνο, βουσκάνε καλύτερα και φέρουν καλύτερο, περισσότερο γάλα. Και όταν όμως ξέρουν ότι τι είναι αδιάφορος και άσχετος, φοβούνται και αυτά από τα θηρία δεξιά και αριστερά και δεν φέρουν αυτά τα τετράποδα. Το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα, γιατί έχω κάνει ακόμα. Και έτσι η τρίτη μερίδα τώρα δώρα σου κύριε. Είμαστε εμπερδημένοι και αγκάθια και σιτάρι. Δεν σου σιτάρι μέσα στα αγκάθια, ακουμπάει από εδώ, ακουμπάει από εκεί. Μόλις πέφτει κάτω γκάιλας, πέφτει κάτω. Δηλαδή θέλουμε Θεό και μαμονά. Θέλουμε να θεοποιήσουμε τον μαμονά, την ύλη, να όχι να καλοπεράσουμε. Καλοπέρασε θα πει όταν δεν χτύψει. Καλοπέρασε θα πει όταν πραγματικά τι, δεν λέω να στηρίζει, αλίμονο. Αλλά ούτε και αυτό που λέμε ότι τρώω, πίνω, δεν ξέρω τι κάνω και έχω έλεγχο και λέω δεν ξέρω τι θέλω. Αγκάθια λοιπόν και σιτάρι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχεις αγάπη, σεβασμό προς τον άνθρωπο και να έχεις τι, αυστηρός προς τα υλικά πράγματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να δεχθείς προς τον άνθρωπο, γιατί ακριβώς όλα είναι τι, αποσκευές θα στείλεις ανθρωπέ μου μπροστά. Προτού φύγουμε από αυτόν τον κόσμο πρέπει να στείλουμε αποσκευές μπροστά, και οι αποσκευές είναι αυτές που είναι τι, τα παραπανήσατε, τα οποία τι, μας βλάπτουν, μας χαντακώνουν, μας κόνουν μέσα στα αγκάθια και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Και γι' αυτό λοιπόν προκοπεί ούτε και ακόμα τι, και εκείνος που θα ήθελε να θερήσει δεν μπορεί να τα καθαρίσει αυτά τα πράγματα, όλα μαζί μέσα στην καψάρα, μέσα στη φωτιά. Και έτσι τα πράγματα νομίζω ότι ο καθένας με λεπτομέρειες, αν το πάρουμε εδώ μέχρι το βράδυ δεν τελειώνουμε. Αλλά μπορούμε να πάμε τι, ότι δεν είναι τι, να μπερδέψουμε τα πράγματα το Θεό με αυτή που λέγεται λάσπη, με αυτό που λέγεται ψευτομοντερνισμό, με αυτό που λέγεται ψεύτικη ακριβώς τι εξέλιξη και μόδα. Και πόσες φορές θα το πω, κολεμπάω στο γάλα και όλους δεν έχει να βγει ένα ποτήρι γάλα. Ισόρια τα έχω μείνει. Μα βεβαίως, πώς θα την τράβει αστερά, πώς γίνεται φυτόρια αστερά, πώς γίνεται από εδώ και από εκεί. Για χαρακτήσεις δεξιά και αριστερά, για διαφορία αυτή δεν τη βλέπεις. Ποιος σπίρει και τι θυρίζουμε αστερά. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται τι. Όλα είναι απαραίτητα για τους όλους. Ό,τι μπορούμε καθένας. Αλλά όταν θα φοβούν και θα είμαι αχόρταγος, θέμαργος, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σταθώ να το ξέρω. Και δίους και σαν κληρικός ακόμα. Πολύ πιο πολύ. Και σαν επίσκοπος άλλος ακόμα. Και σαν ακόμα τι. Οπουδήποτε ακόμα. Είτε γονιός που βλέπει το παιδί. Είτε δάσκαλος που βλέπει τα παιδιά. Είτε ακόμα από παντού. Μας χρειάζεται τι. Μια κοινωνία που να έχουμε τι. Να μην έχουμε αυτή την ανισότητα. Γιατί οπωσδήποτε καθημερινά θα έχουμε τι εκρήξεις διάφορες και ψευτοειδεολογίες, γιατί για μένα είναι εκείνοι που σπέρνουν τις ιδεολογίες, εκείνοι είναι τι, με όλους μαζί. Και εμείς έχουμε ψευτοσημά. Τι σας κακοφαίνεται, μην το λέτε οτιδήποτε, δεν κλείνω κομματικά. Ψευτοσημάχους έχουμε. Και μας θέλουν μόνο και μόνο τι. Δούλεψε με κακομίδι να με γύρωσαν και σένα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται πραγματικά τώρα τι να κάνουμε. Να βρούμε εκείνο πραγματικά το χωράφι. Εκείνο το μπουστάνι. Εκείνο τον κήπο που βρήκανε οι πατέρες. Που βρήκανε οι πατέρες που σήμερα πραγματικά τους τιμούμε. Και γιατί ακριβώς έκαναν αυτή τη σύναξη, Γιατί τώρα έχουν καιρό να κάνουν συνάψεις κατά των αιρετικών. Φαπτικών προτεσταντών να χιλιαστών τα παντόλα. Είναι αιρετική ή δεν είναι? Ας πάρουν τέτοιον υπεύθυνο. Είναι ή δεν είναι? Και άμα είναι, ακούστε τώρα τον Απόστολο Παύλο. Αιρετικών άνθρωπο μετά πρώτης και δευτέρας, παράτατουν. Και ο Ευαγγελιστής Ιωαννιακών που είναι αυτής της αγάπης. Σε αιρετικών που είναι πραγματικά δηλητηριασμένες οι ιδέες του, που θέλει πραγματικά να, και σε να σου βάλει τέτοιες ιδέες μέσα σου, παράτατον. Και μην έχεις ούτε χαίρεται ακόμα, ναι. Δηλαδή δεν θα μισούμε, δεν θα κατηγορούμε, αλλά δεν θα αφήσουμε τις ιδέες τους να είναι τι, οι ύπολες, και όπως είναι ακριβώς τα πράγματα, όπως δείχνουν. Ότι δήθεν δεν θέλουνε αδικίες, δεν θέλουνε πολέμους, αφού τους δημιουργούν τους πολέμους. Θα δικείς οι ίδιοι. Και θα πω πάλι, πού υπηρετούν οι χιλιαστές σήμερα? Το ξέρετε? Βεβαίως όχι να το ξέρουν. Στα νοσοκομεία υπηρετούν φαντάρι και σε διάφορα άλλα γραφεία υπηρετούν φαντάρι. Το παιδί σου πού είναι? Αν δεν πάει εκεί, αν πάει στα βουνά, στα χιόνια το χειμώνα και στα Κρήτα από την Ξέρθρα, δεν γίνεται, δεν είναι. Αυτό εκεί, τι μέσον είχε, ποιος του ψήφισε αυτό τον νόμο, ποιος είναι εκείνος που έβαλε αυτό το πράγμα? Γιατί να μην πάει εκεί, δεν παίρνει τόπο, δεν παίρνει, μην είχε σχημάτα. Ας το βάλει να κάνει άλλες δουλειές. Γιατί να μην πάει εκεί? Γιατί να πάει και να μην πάει στον πόνο του άλλου, να του ρίχνει και το δηλητήριο αυτό ακόμα της πίστεως. Γιατί εκεί θα του δεχθεί καλύτερα ο πονεμένος. Θα του δείξει και λίγο τι, επίοικια, θα του δείξει λίγο αγάπη, τα πάντα όλα που δείχνουν θα. Τι γίνεται εδώ? Πότε ακριβώς θα καταλάβουμε τι γίνεται? Και είναι ανάγκη. Λένε, η Ορθοδοξία πρέπει να δείξει το φως που είναι. Πρέπει να δείξει πραγματικά τον οικοκυριό που πρέπει. Πρέπει να δείξει την ανθρωπιά που πρέπει. Και να το δείξει με έμπρακτα, όχι με κηρύγματα και με μηνύματα τα οποία πραγματικά τι. Και από μια μεριά κολυμπάω στον πλούτο και από μια μεριά κηρύττω. Να δώσει τους φτωχούς, να δώσει όχι να δώσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικότερα. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το χωράφι τώρα που μπήκαν οι πατέρες, και ακριβώς τι, αυτή η σύναξη που έγινε για να καταδικάσουν τις ιδέες των αιρετικών, των εικονομάχων. Και εδώ θα πω ορισμένα πράγματα τα οποία τι, εμείς την εικόνα δεν την προσκυνούμε, ούτε ακόμα και το

περισσότερο σκόρ που δεν ήξερε γράμματα κίτσι, καθόλου. Και επειδή είχαν τις εικόνες, αντλούσαν τι, μία δύναμη. Πώς ακριβώς άλλοι μαρτυρούσαν και δεν ξέχεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Και είπανε να σβήσουμε αυτό το βιβλίο των αγραμμάτων. Γιατί έτσι. Εγώ το λέω έτσι. Γιατί δεν ξέρω γράμματα και ξέρω ότι πόσο ωφελήθηκε από εικόνες. Από εικόνες. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται, είπα, η εικόνα είναι τι. Ούτε και θαύμα κάνει ο Άγιος. Και μάει ο Θεός τον Άγιο. Για μέσω του Αγίου γίνεται το θαύμα. Ο Θεός κάνει το θαύμα. Μέσω του Αγίου, μέσω της Μάνα Παναγία μας. Γιατί αγωνίστηκαν έτσι και αξίζει η τιμή αυτή σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουν να ντύσουν δύναμη και οι άνθρωποι. Και δεν είναι ότι τι, χρειάζεται ότι μόνο έχουμε την ανάγκη. Πάντοτε να ζητάμε τη βοήθειά τους. Πάντοτε να ενεργήσουν και ενεργούν. Και είπαν εκείνοι τότε τι είναι. Να εξαφανίσουν τις εικόνες. Και έχουν γλιτώσει πάρα πολλές από εδώ και από εκεί. Αλλά τότε οι εικονομάχοι αυτοί πραγματικά ήταν εκείνοι οι οποίοι τι. Έβλεπαν, εκείνοι νιώθουν περισσότερο τη δύναμη που έχει η εικόνα. Εκείνοι που την κυνηγάνε. Και θα σας πω και κάτι ακόμα και για το Τίμιο Σταυρό. Κάποτε μια μάνα μου είπε, το παιδί της έπρεπε να πάει στη Γαλλία. Εκεί ήταν ένας Τούρκος που έλυνε τα μάγια και έλυνε τα πάντα όλα. Όλα αυτά τα πράγματα, προσέξτε. Όσο φοβόμαστε υπάρχουν, όσο φοβόμαστε αδυνατίζει ο οργανισμός και μας δέχεται η γρήπη. Έτσι ακριβώς είναι και αυτά τα πράγματα. Όσο φοβόμαστε, όσο υποχωρούμε, όσο σκεφτόμαστε, όσο αυτό, του παρμένουν ιδέα μέσα ύστερα μας. Και αντί να ξυπνηθούμε, μπερδευόμαστε περισσότερο. Και μας κρέει, υπάρχουν, αλλά κάμε το σημείο του σταυρού. Αυτή είναι η δύναμη. Και όταν έφτασε το παιδί εκεί, τριών χρονών νομίζω το ότι ήταν, τι θρήσκευμα έχει, ρώτησε ο αγάς από μέσα, ορθόδοξος, μην έχει σταυρό. Τον κοίταξα, η μάνα τι είχε κάνει όμως, τη φανελίτσα εδώ όπως ήταν, που έχει το αυτό, είχε χώσει ένα σταυρουλάκι μέσα και το είχε τελείξει. Μόλις μπήκε μέσα το παιδί, σε δυο λεφτά βγαίνει έξαλλος έξω. Γιατί με κοροϊδεύετε, γιατί με κάνετε αυτό, έχει σταυρό πάνω του. Δεν άντεξε αυτός. Δεν άντεξε να κάτι με το παιδί άλλο. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη δύναμη, έχουμε αυτό το όπλος, να πω έτσι, έχουμε αυτή τη συμπαράσταση και εμείς. Μία και καλή. Μία και καλή όπλο κατά του διαβό και στο σταυρό είναι διάδοκας. Τα πράγματα καθαρίζουν. Ήρθε αρχής οι άνθρωποι και αρχίζουν εσύ. Κου, ναι έτσι, ναι έτσι, ναι, ναι έτσι. Και δεν μπορούμε. Θάρρος χρειάζεται. Βεβαίως υπάρχουν δαίμονες. Υπάρχουν τα πάντα όλα. Αλλά τι, όλα τα νίκησε και για όλους μας έδωσε δύναμη να τα υπερνικήσουμε. Μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν, και γιατί το πράγμα αυτό το πράγμα λοιπόν έτσι, αφού έμασταν τα πράγματα αυτά όλα για να μπορούν να σε χάσουν, βεβαίως όσο προσπαθούσαν, άλλο τόσο με ζήλο πραγματικά. Και από ό,τι έχω ακούσει, και από μικρασία που ερχόντανε, άφηναν περιουσίες τα πάντα όλα και κράταγαν την εικόνα να την φέρουν όπως έχουμε πάνω στο μυαλό. Παντού βλέπουμε τέτοια σημεία. Τώρα όμως τελευταία. Και δεν πάει να συνεχίζεται ακόμα. Έχουμε εικονοκλέπτες. Έχουμε εικονοκλέπτες τώρα. Τι γίνεται. Και δεν είναι αυτοί μόνο μακριά. Είναι και μέσα και μέσα. Τι γίνεται. Οι εικονοκλέπτες και γίνονται μέσα στο εμπόριο, μέσα στη δημοκρασία και μπαίνουν τι. Σε σαλόνια ή οπουδήποτε για τοπίο. Ή ακόμα για μια ζωγραφιά. Σκεφτείτε και όποιος τορμάει ας το κάνει. Αλλά άνεμο μαζέματα, διάβολο σκορπίσματα είναι αυτά όλα. Γι' αυτό λοιπόν οι εικονοκλέπτες έχουν καιρό και ακόμα οργώνουν. Και άμα θα βρίσκουν κάτι που έχουν τι, κάποια προϊστορία, ας πούμε, αρχαία και αγιογραφία, οπωσδήποτε πρέπει να πάει κάπου ή θα την κρύψεις. Κάποτε αυτή η εικόνα που είναι εδώ μπροστά από το σπιτάλι

Συγγνώμη που αυτολογώ τώρα. Όταν ήρθα το 1974 το έκλεισαν το μαζί. Πόρτες αυτά τα χαμπαρούλα. Πώς τις σήκωσαν το τέμπλο και το αυτό, τον άμβονα και το αυτό δεν ξέρω. Ίσως άσχομαι την άλλη φορά. Λοιπόν, και την εικόνα αυτή τη βρήκα στα σκουπίδια. Δεν υπήρχε όξο δωμάτιο. Το δωμάτιο που είναι πάνω την πόρτα μόνο και του δίπλα. Τα υπόλοιπα ήταν αλήθεια όλα. Μέσα, πέτσε πάντα όλα. Όπως ακαθάρισα, τη βρήκα την εικόνα αυτή. Πέρασε κάποιος ο οποίος είχε κατά κόσμο δύναμη και ήταν και συλλέκτης για αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η ρουσικιά. Είναι η καρφωμένη του παγό. Δεν βγαίνει. Σαν να την πάει. Είναι η καρφωμένη του, δεν γίνεται έτσι. Μην κοίταξε μια φορά. Τι άλλο κάνω, μια φορά είναι έτσι. Δηλαδή, πώς και πώς να μην υπάρχει. Πρέπει οπωσδήποτε με δόντια και με τη μετέμβαση πρέπει να τα κρατήσουμε αυτά. Γιατί, όχι γιατί μόνο εκεί είναι η αγιογραφία, αλλά εκεί είναι ο σεβασμός όλος αυτό το πράγμα. Γιατί, και παίρνουμε το στάμα, πλάτ, πλάτ, πλάτ, πλάτ, και παίρνουμε ακόμα και, και παπικές, λοιπόν, παπικά γάλματα. Ας το προσέξουμε. Τα γάλματα δεν ανήκουν σε εμάς. Εμείς έχουμε αγιογραφία. Γι' αυτό λοιπόν η γόνιμη γη που χαίρεται πραγματικά ο Γιώργος, χαίρεται ο νοικοκύρης που το έχει, που το έχει. Και όταν έχει βάλει το αλέτρι, δεν κοιτάει πόσο έκανε, κοιτάει τι θα κάνει. Μπροστά κοιτάει. Μην ρίξουμε ματιά τι κάνουμε εμείς. Λοιπόν, τις τραβοκλίες κάνουμε, ας κοιτάξουμε. Μην πούμε ότι εγώ έκανα καλό τότε. Τι έχω να κάνω μπροστά μου. Αυτό να κοιτάξω. Γιατί δεν ξέρω τον χρόνο, ούτε την ώρα, ούτε το δευτερόλεπτο ακόμα. Πότε θα μπορέσω πραγματικά να κάνω. Να απογειωθώ, να απογειωθούν από αυτήν. Θα φύγουμε. Μην του λέμε πιθαμένο και λέμε ότι χτύπα ξύλο. Απογείωση θα κάνω. Και χρειάζονται αποσκευές εκεί που θα πάμε. Και οι αποσκευές είναι η αγάπη, ο σεβασμός, πραγματικά η δικαιοσύνη. Όχι κρίση και κατάκριση, όχι μίση και αντιπάθεις, όχι αμφιβολίες, όχι ζήλιση και τα πάντα δεν ξέρω όλα. Όλα αυτά τα απαιτεί. Σε τρώνε και σε και τρουγόμαστε μεταξύ μας. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να δούμε τη μάνα αγώνη με αυτή η γη που παράγει πραγματικά. Πονάει όταν μπαίνει το αλέτρι, αλλά χαίρεται όταν καρπίζει και όταν μπαίνει ο νοικοκύρης και μπαίνει με χαμόγελο πραγματικά γελάει γιατί μαζεύει από όλα τα καλούδια.

σήμερα που βρισκόμαστε είναι στο Σάββατο το Χαριέμ στη Χαΐδα και το τυπικό μας παραπέμπει κατά Λουκάνη. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει απόψε και για πάντα ότι χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη στον Πανάκα, στον Θεό, ότι εκείνος που γνωρίζει και αρχίζει βεβαίως, είπε ο Κύριος από τους μαθητές, ο ακούς ημών και μου ακούει. Και ο αθετών ημάς σε μία αθετή. Ο δε αθετών αθετή τον αποσυλλαντάμε. Δηλαδή, όποιος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά δεν πειράζει, ότι εκείνος κατέβηκε, φόρησε και την ανθρώπινη σάρκα για να μας δώσει πραγματικά αυτήν την τιμή, θα πω τη λέξη, γιατί ο αχάριστος λαός τότε του Ισραήλ είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά έπεσε από εκεί που τον είχε ακριβώς 40 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, τον είχε στη χούφτα του και τον προστάτευε, αλλά εκείνος στάθηκε τόσο αντίθετος, όσο έφτασε που τον στάβωσε τον ίδιο τον Χριστό. Οπότε, αλλού λέει, θα άρω τη βασιλεία από αυτούς και θα δώσω σε νέους λαούς. Και νέοι λαοί, κατά χάρη η Ορθοδοξία μας, είναι εκείνη η οποία πραγματικά που πρέπει να τη σεβαστούμε και πρέπει να την κρατήσουμε. Εδώ λιγάκι βλέπω σημεία των καιρών. Δεν είμαστε στα καλά. Παρασυρώμεθα. Αφήνουμε πράγματα τα οποία τι. Αφήνουμε την πίστη δευτερεύον από ότι βάζουμε διάφορα άλλα πράγματα, είτε υλικά είτε ακόμα τι. Και ακόμα και διασκεδάσεις και μοντερνισμός περισσότερο. Εκείνο είναι που ακριβώς αυτός το οποίο μας γελάει και μας λέει αυτά τα οποία μας κοροϊδεύει ο Ιεοσχόρος. Επέστρεψαν οι Εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες. Είχε στείλει αναδύο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάντοτε ο άνθρωπος ο έτο ενή αλίμονος στον έμπνε. Αλλά χρειάζεται πραγματικά να είμαστε όλοι μαζί και ενωμένοι ακριβώς με ένα σκοπό και στόχο. Να ευαρεστήσουμε το Θεό κάνοντας την καλή πράξη προς το Σενά. Αν το πετύχουμε, είμαστε όντως ευλογημένα παιδιά. Αν δεν το πετύχουμε, αλλημονό μας για την τιμή που μας κάνει, για την θυσία που έκανε, για τις τόσες ευεργησίες που μου δίνει και μας δίνει, θα είμαστε αχάριστοι. Επέστρεψαν λοιπόν οι Εβδομήκοντα με τα λέγουν, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται με την ονοματή σου. Και τα δαιμόνια, τόσο πολύ που ακριβώς εδώ τώρα χρειάζεται. Δαιμονιζόμαστε γιατί ακριβώς φοβόμαστε το διάβολο. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Βάζει τα εμπόδια. Όχι που το μην κάνει. Οτιδήποτε. Αλλά όπλο κατά του διαβόλου το σταυρό είναι διάδεκας. Όταν μας δίνει το όπλο κατά του διαβόλου, όταν μας δίνει πραγματικά τη δύναμη να τον αντιμετωπίσουμε, δεν χρειάζεται να τον φοβόμαστε. Χρειάζεται να αγωνιστούμε. Χρειάζεται πραγματικά να σταθούμε στο ύψος εκεί που ακριβώς είναι η τιμή, επαναλαμβάνω, που έκανε σας τον άνθρωπο που θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, φτύστηκε, ραβδίστηκε, κοροϊδεύτηκε για τον άνθρωπο. Όλα αυτά τα μηνύματα και παραδείγματα θέλει να μας πει ότι τι. Εν τον κόσμο τούτο θλίψησέστε. Αθασίτε νί, εγώ νί και τον κόσμο λέει αγού. Εδώ δίνουμε την εξουσία του πατήρα πάνω όφελο και σκορπίο και πάστα δίνουμε του εχθρού. Τι φοβάσαι και τι φοβόμαστε. Μας μάθηκαν, μας βρέθηκαν. Τι να πω τώρα, μας χαιρετώσαν, τι να πω. Όσο φοβόμαστε, τόσο απιστία έχουμε. Όσο φοβόμαστε, τόσο πιανόμαστε ακριβώς αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Και μας χρειάζεται κάτι που είναι απαραίτητο οπωσδήποτε, ότι τι, με την πίστη, κάτι που στον πρωτοσυνάνθρωπο, γιατί πιστεύουμε στην Ορθοδοξία μας, γιατί δεν είναι η θεωρία η μόνη πίστη μας,
είναι και πράξη. Και η πράξη είναι εκείνη που στοιχίζει πολλές φορές και ακόμα και αυτή τη ζωή ακόμα, αλλά παίρνει όμως το μισθό της εκεί που ακριβώς αναμενόμαστε να πάμε όλοι κάποια μέρα των ημερών. Πριν ετούτο μη χαίρεται ότι τα πνεύματα ημών υποτάσσονται. Μη χαίρεται για αυτό το πράγμα ότι τα πνεύματα όλα αυτά τα έχουν υποπόδι υποδόμι. Αλλά η μεγάλη τιμή που μας κάνει χαίρεστε διότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Προσέξουν αυτό το πράγμα. Όποιος ακριβώς τι στέκεται σταθερός και πραγματικά στέκεται στο ύψος που πρέπει να σταθεί σαν καθηκόνα Θεού, όπου είναι άνθρωπος, δεν είναι πρόσταγμα, είναι δημιούργημα, είναι άνθρωπος, έχει ψυχή ακρόνητη, αθάνατη και αιώνια. Εκείνη η οποία πραγματικά θα κρατήσουμε έτσι τι μας ετοιμάσει εκείνο το οποίο θα είμαστε, θα λιποθυμάει ο άνθρωπος από την ευτυχία του στον παράδοσο. Εν αυτή τη ώρα εγκαλιά στο πνεύμα ότι ο Ιησούς και είπε να το εξομολογούμε εσύ Κύριε Πάτερ του ουρανού και της γης ότι επέκυψε τάφος σου το προσωπό και το τρόπο να πέκαλες το αλληλείς. Βεβαίως και από την ανθρώπινη πλευρά ακόμα τότε που ήταν σαν και άνθρωπος γιατί και τώρα ακόμα έχει αυτή τη μορφή για του ανελήφθη όλα είναι τα πράγματα στη θέση του ότι τον ευχαριστεί γιατί ακριβώς αυτοί που τον ακολούθησαν εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη ο οποίος τον πρόδωσε για 30 αργύρια και εδώ τώρα θα βάλω τη λία αν ξέραμε ότι δύο πράγματα φέρουν όλη αυτή την κατάσταση στον κόσμο σήμερα είτε πείνα, είτε δυστυχία, είτε ανέχεια, είτε δυσκολίες, είτε πολέμους, είτε καταστάσεις. Τα πάντα όλα τα δημιουργιών δύο πράγματα. Η φιλαγυρία και η φιλοδοξία. Η φιλοδοξία έχει πολλές όψεις και η φιλαγυρία έχει κάτι τι. Που είναι η ειδωλολάτρηση, ο χρηματολάτρηση είναι η σωστή. Όχι είναι, το λέει ο Παύλος, ότι είναι ειδωλολάτρης ο χρηματολάτρης. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο ακριβώς πέφτουμε όξο εμείς και αφήνουμε αυτό το νόημα της ζωής, αυτή την πραγματική κοινωνία, αυτό που πρέπει να ζήσουμε και αυτό που ακριβώς οφείλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο για τα παραδείγματα, γιατί δεν είναι μόνο να πάω στην εκκλησία, δεν είναι μόνο ότι ακόμα να έχω νηστεία. Μας χρειάζεται αγάπη, σεβασμός. Μας χρειάζεται παρουσία να δώσουμε εκεί που χρειάζονται και όχι να παρασυρθούμε από τα μηνύματα των λεγόμενων τι δυσπροοδευτικών όρων, οι οποίοι μας παρουσιάζουν ότι είναι και ακόμα και σήμερα. Θα είστε μεσούμενοι υπό πάνω των ευθών για το όνομά μου, λέει ο Χριστός. Δεν λέει έτσι τα λόγια, γιατί σε άνθρωπος τα έχει προβλέψει. Και μην απορούμε ότι δεν υπάρχει σύμμαχος μέσα στην Ορθοδοξία μας. Γιατί ακριβώς βάλετε η Ορθοδοξία μας ύπονα από παντού. Όσο μπορεί θέλει να κάνει να τον φέρει τον άνθρωπο να αδιαφορεί για το πιστεύω του. Να αδιαφορεί για αυτά τα οποία πραγματικά είναι στην πορεία της ζωής. Να κάνει τι ζήτησε ψευτομοντερνισμός. Ακόμα να αρχίσουμε κάτι άλλα πράγματα τα οποία τι σύγχρονα πράγματα ακούσα τα νομίζω στις ειδήσεις πια και από παγκόσμιο κύκλωμα παιδεραστών από τριών ημέρων μέχρι 12 ετών στον 21ο αιώνα. Αυτό τι λέει ότι έχουν πολιτισμό, ότι έχουν πρόοδο. Πρέπει να ντρεπώ να το πω. Πρέπει να μην ντρέπομαι να πω τη λέξη. Γιατί όταν υπάρχουν αυτή η σαπίνα που υπάρχει αυτό το πράγμα σε παγκόσμιο κλίμακα και μάλιστα σε μια περιφέρεια της Ελλάδος και σε και κέντρο ολόκληρο και δεν μην το κατανομάσω εδώ τώρα τη στιγμή τα πράγματα δείχνουν ότι
Τα ενία μας τα πήρανε διαφθαρμένοι. Και είναι ανάγκη να φρενάρουμε, να καταλάβουμε, μη παρασυρώμεθα στα μηνύματα και σε αυτές ψευτομοντερνισμοί. Κινητά κρεοπολία γίγαμε έξω. Έχουμε ακριβώς τι. Όπως είναι κάποτε το δω βέρο, όσοι θυμούνται, πήρχαν τα χρυσάπικα. Τι κρεμασμένα τα κρέατα και ο Κρεοπόλης με μια ουρά από μουσκάρι οτίποτε χτυπούσε τις μύγες. Περνούσε και τα σκυλιά πέξε και να φάζουν. Έτσι γίνεται σήμερα. Δεν κρατάμε το σεβασμό αυτό που πρέπει. Δεν κρατάμε αυτή την πραγματική την καθηγόνα Θεού ο ένας με τον άλλο. Κοιτάμε να τον εκμεταλλευτούμε. Κοιτάμε να τον ποδοπατήσουμε. Κοιτάμε να τον εκδικηθούμε. Κοιτάμε να ικανοποιηθούμε. Κοιτάμε ακόμα να τον αρνέσουμε. Κοιτάμε ακόμα να τον σκοτώσουμε ακόμα. Τα πράγματα, αν τα λέω υπερβολικά, ρίξτε μια ματιά στην κοινωνία και θα τα δούμε τα πράγματα. Οι πόλεμοι δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχει. Πόλεμοι γίνονται γιατί εγχώρτασαν οι εγχώρτες. Οι καταστάσεις όλες αυτές οι τα τροφήματα, τα μεταλλαγμένα πάλι είναι και τι. Χρήμα της ειδωλολατρίας και των χρημάτων. Γιατί θέλω να βγάλω πολλά. Και πώς θα βγάλω πολλά, αν δεν νοθέψω αυτά τα οποία πραγματικά τι. Βγάζω παραγωγή. Μεταλλαγμένα. Τι τρώω σαν άνθρωπέ μου. Τι τρώω άνθρωπέ μου. Τι τρώμε. Ρωτηθήκαμε. Κάναμε αυτό το πραγματικά. Ή έχουμε τι. Ένα τζαμποκά κοντινά. Θα δίνει τίποτα. Το δίνει τίποτα, όλα έτσι θα λέμε. Αλλά όλα είναι σοβαρά, υπεύθυνα και μάλιστα τι. Και πάρα πολύ επικίνδυνα, επαναλαμβάνω. Τα πράγματα οδηγούνται ότι τι. Δεν θέλουν να ακούγεται ορθοδοξία, δεν θέλουν να ακούγεται ακόμα και τι. Οπωσδήποτε υπάρχει ένας στόχος αυτό που λέγεται τι. Αυτή η μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα, που θέλουν να την κουτσερέψουν από παντού οι ψευτοσύμμαχοι, να την φέρουν στα μέτρα τους για να την μεράσουν όπως θέλουν δεξιά και αριστερά. Για μένα είναι αυτά τα πράγματα απαράδεκτα. Είπα και λέω πάλι 10 και 10 το κεφάλαιο του Πανδανίου, να διαβάσουν τι στην Μέκα Αλέξανδρος και να πάνε κάτω εκεί που ακριβώς που πέρασε και θα βρουν ανθρώπους που ξέρουν ελληνικά και θα μπορούν να μισήσουν στα πόδια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι είναι αυτά, δεν τα προβάλλω στην τηλεόραση. Τι δεν τα προβάλλω στην τηλεόραση. Τα πράγματα δεν ξέρω. Κατά πόσον βεβαίως ότι ερχόμαστε σε μια σύγκρουση γιγάντων καμία αντίθεση. Και δεν έχει να κάνει εκείνη η τόσο μικρή χώρα που μόλις ορκίστηκε είπε ότι τα Σκόπια θα ονομαστούν Μακεδονία. Δηλαδή τι είχε εξουσία στον κόσμο είχε. Κοσμοκράτορας ήταν. Κοσμοκράτορας είναι. Ήταν μου ποτέ δεξί. Και αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να ετοιμαστούν. Είναι ανάγκη να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Και βεβαίως να μην σας κοράσω περισσότερο. Εκείνο που παρακαλώ και κεντρεύω. Οπουδήποτε αν θέλει ο καθένας να ψηφίσει. Μην φανατιζόμαστε. Μην διχαζόμαστε. Μην γινόμαστε, μην έχουμε μίση μεταξύ μας. Μην έχουμε αντιπάθειες. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα να γίνουν γιατί. Ακριβώς τότε οργώνει ο ιός χώρος και μάχεται και θέλει να διελύσει αυτό που λέγεται τι. Ορθοδοξία. Το ίδιο σε λίγο. Βεβαίως, ακούσατε, το έχω πει δύο-τρεις φορές. Θα το πω πάλι. Η Ρουμανία μόλις μπήκε στο ΝΑΤΟ, τι είπανε, θα κάνεις νέο ημερολόγιο στην Εκκλησία. Να διχαστεί η Εκκλησία πρώτα. Η Βουλγαρία μόλις την πήρανε, να του μεράσει και να κάτι δει. Δεύτερο ημερολόγιο. Για να υπάρχει η διχόνοια μέσα, να μην υπάρχει η ενότητα και η ομόνοια. Αυτή είναι η σήμερα. Αυτοί είναι οι προδεμένοι λαοί. Αυτοί είναι οι οποίοι πραγματικά τι. Μας θέλουν να μας θάψουν κάθε μέρα. Αλλά μην φοβάστε, λέει ο Χριστός. Εγώ λέει δίπλα σας είμαι. Δώστε χείρε βοηθείας και δείξτε πολιτισμό πραγματικά. Τα ήθη και τα έθεμα δυστυχώς θα ξεχάσουν. Ναι. Και να μην πω πάλι.
από 1 Αυγούστου μέχρι 15, πόσα πανηγύρια έγιναν. Της Πέστρουμα, του Γάτρακα, της Καραβίδας, του Πλατάνικου, του Πικέρατο, το Μέρα, το όλο το όλο το τίμα. Αυτό τι λέει. Αυτό τι λέει. Ότι σεβόλεσαν πραγματικά αυτή την μαθιά από το 13ο. Όχι. Αλλά τι, να αφήσουμε πίσω στις νέες γενναίες που έρχονται τη γιορτή του Σωτήρους, τη γιορτή της Μάνας Παναγίας, γιορτή της Αρνένα, γιορτή και του Χριστού. Τα παιδιά που μπαίνουν στην καινούργια ζωή και δύο στο αρχής το σχολείο σε λίγο, δύο ξένες γνώσεις, τα μισά ελληνικά και είμαστε Έλληνες. Που υπήρχε το ληξιό και το ελληνικό που είναι απλωμένο σε όλα τα κράτη έχουν λέξεις ελληνικές. Εμείς μόνο εδώ κρατάμε και βάζουμε ξένα γράμμα. Αυτά τα οποία, τι να πω, δηλαδή ντρέπομαι όταν ακούω να μιλάει ο Έλληνας ξένες λέξεις και να αφήσει την ελληνική γλώσσα να πει πλούτος πάμπλουτος. Και ακόμα και τα ήθη και τα έθιμα τα οποία είχαν δει τον σεβασμό, την αγάπη, εκείνα τα οποία πραγματικά έχουν ζήσει πράγματα από αυτά τα χώρα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπω σήμερα τι, μια αδιαφορία ο ένας για τον άλλο. Ενώ ο Χριστός θυσιάστηκε για μένα, για εσένα, για τον καθένα μας. Ενώ ο Χριστός κάνει τη θυσία του. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι εκκλησιαζόμαστε, όσοι θέλουμε να είμαστε ορθόδοξοι, πρέπει να το αποδείξουμε και ορθόδοξοι.

ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του ΕΣΠΕ.

0: Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθήτω τα ούτε σου προσέχοντα, εις την φωνή της δεήσεώς μου.
0: Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Δώσμη μετανοίας λογισμών, δώσ' και κατανοίξε ως πόθον τη ταπεινή μου ψυχή, έγειρον εξύπνου με δίνει πορώσεως και το σκότος απέλασον τιμίας και της απογνώσεως λύσον την ζώφωση.

σε ηγέτε αίμα θερμός. Συγκραυγάζω δεόμενος, ημάρτη θα σώσον, σώσον με τον άσο τον Θεία.

Ιησούν όφθης γαρ διάκονος, κρυφιόμοιης του βουλής, σιγάρ την Θεού προς ανθρώπους, άκραν συγκατάβασιν ήλθες, επί σωτηρία προαναγγέλων ημί.

Άι λατρεύοντες, απειλές τυράννων και πληγάς εκκλησεών, υπέμειναν

Δείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Χριστόν ενδυσάμεν εις σταυρών, ως όπλον δε φέροντες εν τες χερσίνη μονάγι ιστερός καθήλετε. Των εχθρών τα θράση και της νίκης ένδοξη, βραβεία εκ Θεού εκομίσαστε αυτό πρεσβεύοντες.

Ευχαριστώ. Τας κεφάλας ημών στεφθέντες επαρησιασμένη τη ψυχή.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου Δύση ειδώντες φώσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση καιρής υμνήστε φωνές εσύ εσύ έθεο ζωήν οδηδούς.

0: Ιες τότε σε νοικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών, ιδού διευλογείτε των Κυρίων, πάντες οι δούλοι Κυρίου.
1: Εξίως τον Κύριε και εσπέρα τα αυτή να μάρτυσε σκλάχθηνα ημάς και ευλογητός ο Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν γέννητο Κύριε το ελεός επί μας κατάπτυρα επίσαμεν επί σε και ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου ευλογητός η δέσπιση συνέτησών με τα δικαιώματά σου ευλογητός η Άγια φώτησών με τη δικαιώμασή σου Κύριε το ελεός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήγης. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων.

0: προσεήρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου ηθυρίσε ημάς. Κράζος η Χριστέ σωτήρ του τελώνου την φωνή, η λαστη τίμη ως περεκείνο και ελέησον με ο Θεός.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι εκ πολύ επλήστημεν εξωθενώσεως,

0: την απολύ στον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι τον οφθαλμοί μου το σωτηριών σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τολών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, τυρελάς της αμαρτίας ημών, δέσποση και χώρος της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υίας της ασθενείας ημών, ανέ και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής Αγίας, Θεία το όνομά σου, Θεέ του Βασιλείας. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων. Δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, πώς και εμείς αφίεμεν στο τυπλέτης ημών. Και μη συνέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέστος των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των μοναζούσων εν τη Αγία Μονή ταύτη και πάντων των ευλαβών, προστινητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτη.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών. Συντία η Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιεράμονη, ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμή ατέραν το χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίπτω στον Σεραφείμ την αδία αυτόρο στον λόγο τεχούσαν την όντω θεοτόχων σου μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεό, η επίση μόνη κυρία.
0: Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πάτερ άγιε ευλόγησον.
1: Χριστό ο λιπνό Θεό ημών τη παιδεία τη Παναγράφου και Παναγία Εθνικό. Δυνάμει την κύκλο τη ζωή στο προστασία

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Λίγα λόγια από την πρωινή Ευαγγελική περικοπή. Για όσους δεν πήγαν στην εκκλησία, είναι η παραβολή εκείνη και σπορέως. Ο Χριστός, μέσω του Ευαγγελιστού Λουκά, Τετάρτη εβδομάδα, μας λέει ότι ο Γεωργός θέλει να σπείρει και σπέρνει, και όπως έρχεται το σιτάρι, έπεσε και σε δρόμο που ήταν πατημένο το χώμα, έπεσε και σε πετρώδες, έπεσε και σε αγκαθόδες, έπεσε όμως και στην καλή εκείνη η γη που έφερε τους καρπούς. Βεβαίως οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν και τους εξηγεί τώρα ο Χριστός, μας δίνει και εμάς την ευκαιρία, αφού με βοηθήσετε εσείς με την προσευχή και με το Πνεύμα του Άγιου, ότι ο σπόρος που έπεσε στον δρόμο στο πατημένο είναι ο άσχετος άνθρωπος, ο διάφορος, θα πω την έξι, και ο άπιστος. Τώρα ο άθεος, και αυτά όλα έχουν σχέση, γιατί ακριβώς δεν άνοιξε τα πλοκάμια η γη να αγκαλιάσει το σιτάρι. Πατημένο, είπα, ήταν το χώμα, φυσικό ήταν, και τα πουλιά να βρουνε τροφή και το φάγαν. Ανεβαίνουμε παραπάνω και πάμε σε ένα μέρος που ήταν τη Χαλικώδης, Πετρώδης, που οπωσδήποτε, όσο είναι προχερός ο καιρός και όσο είναι ακόμα και μέχρι άνοιξη, κάτι μπορεί να κάνει. Αλλά μόλις πέφτει και αρχίζει ο γκάιλας και χτυπάει κατά κούταλα, ξηραίνεται. Έτσι είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ακούνε με ενθουσιασμό, αλλά μόλις μπαίνουν στη γραμμή για να μπορέσουν, γιατί θα υπάρχουν οι δυσκολίες, παιδιά μου, να το ξέρετε. Αδύνατο να μην υπάρχουν δυσκολίες στον άνθρωπο. Σκοπός είναι πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και πώς είναι να μην λυγίσουμε και μην το σκορπίσουμε αυτό. Και γίνεται τι, πολλές φορές γινόμαστε και ένα σκάνδαλο, γιατί πάρα πολλές φορές από διάφορα πράγματα δίνουμε αφορμές στους άλλους. Να και αυτός που πλησιάζει, να και αυτός που είναι παπάς, να και αυτός που είναι τέτοιο. Δίνουμε λαβές τις οποίες πραγματικά, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι δικαιολογία, είναι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δίνουμε και αφορμή εμείς. Ο έτου φέρουν τα σκάνδαλα. Αλίμονο στον άνθρωπο που παίρνει τον άνθρωπο στα σκάνδαλα και χάνει ακριβώς και φεύγει από την πίστη. Το άλλο, το βασικότερο, είναι εκείνο που έπεσε, είπα, μέσα στα αγκάθια. Το είπα και το πρωί, το τονίζω και τώρα. Εδώ πνιγήκαμε. Χωθήκαμε μέσα στην κοσμική μέρημνα. Στα πράγματα τα οποία πραγματικά τι. Δεν κοιτάμε να απαλλαχθούμε, να απογειωθούμε, να φύγουμε από αυτή τη θέση, παρά μόνο ότι έχουμε δεθεί με διάφορα υλικά πράγματα. Έχουμε δεθεί με διάφορες αυτοειδεολογίες. Έχουμε δεθεί με διάφορα άλλα τα οποία δίνει ακόμα και χρηματολατρίες, και τα πράγματα τα οποία εκείνα που οπωσδήποτε σε τραβάνε προς τα πίσω και όχι μπροστά. Και γίνομαι και γινόμαστε πολλές φορές αφορμή να αδικήσουμε τον άλλον, να τον ποδοπατήσουμε ακόμα, να τον γδάρουμε ακόμα αν δυνατόν. Αυτή η σκληρότητα, αυτή η απονιά, όταν πνιγόμαστε μέσα από αυτό το πράγμα, είπα και το πρωί, βεβαίως είναι και θέμα αυτού λιγάκι, ότι είναι και τα δογματικά τα οποία όταν πορώνεται ο άλλος μέσα, θέλει να βρει κάποια διέξοδο. και βρίσκει ακριβώς εκείνοι που έχουν λιποτάξει, που έχουν φύγει από την Ορθοδοξία και κολλάνε προς τα εκεί και γίνονται ακόμα τη φανατικότερη αιρετική.

Μην τυχόν γινόμαστε αφορμή και γίνεται ο άλλος ακριβώς τι. Όχι γιατί οπωσδήποτε 100% θα το θέλει για να χωθεί μέσα. Και επειδή έχουμε αυτή την τάση για τα υλικά πράγματα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα, η υπερκατανάλωση, τα πάντα όλα έχουν. Και φτάσαμε στο σημείο ότι δεν, τώρα, τα ταμεία δεν έχουν λεφτά. Αυτό όχι γιατί φταίνουν τα χαρτιά. Δεν φταίνουν τα χαρτιά. Βγάζουν και άλλα χαρτιά. Κάτι άλλο πρέπει να βρούμε παραμέσα. Ο αχόρταγος δεν χορταίνει. Η ανάσα δεν μπορεί να πάρει το σιτάρι που έπεσε εκεί μέσα. Δεν μπορεί να στρωθεί πραγματικά. Χρειάζεται δύναμη να μπορέσουμε να απαλλαχθούμε από αυτά τα κοσμικά τα οποία πραγματικά μας έχουν πιάσει από το λοιμό και μας τραβάνε όπως θέλουν. Η μόδα, δεξιά και αριστερά, τα πράγματα, όπως από ακριβώς τι εύκολο πράγμα, τι να κάνω. Είτε να κλέψω, είτε ακόμα ναρκωτικά να δίνω και είτε ακόμα να παίρνω για να ξεχάσω αυτά τα πράγματα όλα τα οποία τι. Εις βάρος της ψυχής μας, εις βάρος της ζωής μας, εις βάρος της κοινωνίας μας. Και αυτό λοιπόν, όλα αυτά από μια μεριά έχουν βρει πάρα πολλά παραδείγματα. Ελεύθερος ο έμπορας μέσα ο χρήστης. Αυτό το πράγμα είναι βεβαίως ότι από παραπέρα τα ενία που τα κατευθύνουν και μας χρειάζεται αυτό κάτι που είναι οπωσδήποτε τι λάβαρο πραγματικά της ελευθεριάς του ανθρώπου από αυτά τα πάθη. Λάβαρο της νίκης ακριβώς χρειάζεται να δώσουμε, γιατί η πατρίδα μας και η ορθοδοξία μας, η ορθοδοξία μας και η πατρίδα μας είναι εκείνη τι, που είναι όντως φως στον κόσμο. Δηλαδή είναι κάτι που υψώνει τον άνθρωπο να του δώσει και κατευθύνσεις να πάρει. Αλλά ο άνθρωπος πολλές φορές σβήνει το φως και το αρέσει να ζει στο σκοτάδι. Το αρέσει να ζήσει σε αυτό που ακριβώς δει. Εκείνοι που έχουν στήσει τις παγίδες, που δημιουργούν διάφορα τράστια και διάφορες τέτοιες. Είτε ακόμα που είπα, μέσα στη μόδα να αλλάξεις και εγώ δεν ξέρω πόσα ρούχα για μια χρονιά γιατί αλλάζει μόδα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει κάποια ισορροπία πάνω μας. Μήπως χρειωνόμαστε, μήπως ρίχνουμε θηλιά μόνοι μας, μήπως ρίχνουμε καυγά, μήπως κλέβουμε, μήπως αδικούμε, μήπως ακόμα και ικανοποιούμεθα ότι τα έχουμε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εις βάρος της ψυχής μας, εις βάρος της ζωής μας. Μα ό,τι και αν κάνουμε, από αυτά δεν θα μπορέσουμε να βρούμε ησυχία. Είναι ψαλίδι που κόβει. Και όταν κόβει, όσο κόβει, τόσο το άνοιγμα ανοίγει. Έτσι ακριβώς γίνονται και αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι θα μπορέσω τον παλώσω παλίδι να ζήσω σαν άνθρωπος πραγματικά. Σε θέση του που πρέπει να είναι ο καθένας. Κλήρος και λαός. Οι πάντες και τα πάντα. Οπωσδήποτε το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν είπα και το πρωί βεβαίως, γιατί και σήμερα την ημέρα αυτή την οποία είχαν, έχουμε τη μνήμη της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ήταν οι οικονομάχοι στρέφονταν κατά των εικόνων. Και οπωσδήποτε η Εκκλησία εκείνη που πραγματικά όταν είναι ζωντανή ξέρει και παλεύει, ξέρει και τον όνειρο, ξέρει και σηκώνει το ανάστημα. Αλλά όταν όμως εγώ είμαι τι, φορτωμένος με υλικά πράγματα, φορτωμένος με άσχετα πράγματα, φορτωμένος ακόμα, δεν λέω από αμαρτίες, όλοι μας έχουμε αμαρτίες, καμία αντίρρηση, αλλά μπορέσουμε πραγματικά να σταθούμε όρθιοι, να καταλάβουμε συγχώρα, να συγχωρηθώ, συγχώρα, να συγχωρηθείς. Αυτό που θέλεις από το Θεό κάντο στον άνθρωπο. Και αυτό που θες από τον συνάνθρωπο, κάνε το και στον άνθρωπο. Δηλαδή, να υπάρχει μια αλυσίδα πραγματικά και να λείψουν αυτές οι ψυχρότητες και αυτά τα πράγματα τα οποία τι, κοροϊδεύουν πράγματα που γίνονται πάρα πολλά. Και οπωσδήποτε και μέσα σε αυτούς υπάρχει κλήρος και λόγος μέσα. Υπάρχει και κλήρος που πραγματικά αδιαφορούμε για το καθήκον μας που έχουμε.
Δεν είμαστε για να έχουμε να καλοπεράσουμε κατά κόσμο. Είμαστε να αγαπάμε τα πρόβατα. Είμαστε για μένα, επειδή στη θέση που βρίσκομαι είμαι μαντρόσκυλο, δεν είμαι οπωσδήποτε τζομπάνος. Και το μαντρόσκυλο, άμα φοβάται το λύκο, τότε ποια είναι η θέση του. Γι' αυτό και πρέπει να σταθώ πραγματικά δίπλα στα πρόβατα και δίπλα πραγματικά να ειδοποιήσω τον τζομπάνο. Και ο τζομπάνο να σηκώσει την κλίτσα και να δώσει πραγματικά τη μάχη την οποία πρέπει πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν, αλλιώς δεν μπορούμε να απαλλαχθούμε από αυτό που λέγεται γήινο, κοσμικό, κοσμικότατο σπόρος μέσα στα αγκάθια. Δεν παίρνει ανάσα. Προσέξτε καμιά φορά κανένα λωδούδι για να πάρετε μια εικόνα καλύτερη. Που είναι μέσα, μπορεί να θέλει να δει ήλιο, ανεβαίνει, αλλά μόλις ακριβώς τι ανεβεί, λυγίζει. Γιατί δεν ψήθηκε αυτό που λέγεται κορμός, αλλά τι, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και χλωρό. Οπότε λυγίζει, ούτε καρποφέρει, ούτε ακόμα και θα μπορέσει κάπου να το αξιοποιήσει κάποιος, να μπορέσει κάπου, έστω ακόμα τι, να συντηρηθεί κάποιος όπως από το χορτάρι να φάει ένα ζώο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να προσέξω και να προσέξουμε. Δεν είμαστε μόνο σάρκα και οστά. Είμαστε, έχουμε πνεύμα. Και το πνεύμα είναι κοντά. Δεν θέλει για ανάγκη να την θρέψουμε. Μας θρέφει εκείνους. Έχω εγώ όμως. Έχω εγώ ανοίξει την πόρτα. Έχω εγώ κάνει προσπάθεια. Έχω πραγματικά τι. Διψάω. Θέλω. Αντιμετωπίζω τις δυσκολίες πραγματικά όπως πρέπει. Γιατί σε μια δυσκολία τον παρατάμε το Θεό και κοιτάμε σε άλλα πράγματα να στηριχθούμε. Ή ακόμα και να αρνούμε στα περιπίστεως. Ή και άλλα πράγματα τα οποία καθημερινά που ακούμε, παράξενα πράγματα. Δεν λέω ο καθένας, γιατί ο Χριστός δεν διάζει κανένα να τον ακολουθήσει. Όσοις θέλει ο πίσω μέθυν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ελευθερία που έχουμε. Αλλά όποιος δεν θα έρθει, θα ξέρει ότι τι, θα βασανίζεται, θα υποφέρει, θα χτυπιέται και θα βρει, δεν θα βρει μετάνοια. Ενώ όποιος είναι πραγματικά, δεν λέω ότι δεν θα ματώσει, δεν λέω ότι δεν θα κλάψει, δεν λέω ότι δεν θα πονέσει, αλλά τι, θα θεραπευθεί και θα σωθεί πραγματικά, γιατί πιστεύει στην αληθινή πίστη. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε τώρα και λίγο παραπέρα το άλλο το μέρος που είναι τι, ένα χωράφι ευλογημένο που έχει μέσα από όλους τους καρπούς που σήμερα τι, την ξεχάσαμε τη μάνα γη. Τρώμε ξένα πράγματα. Και αν θα βλέπαμε πως εκείνοι τα φτιάνουν, σε τι πράγματα τα βάζουν για να γίνουν και ντομάτες, ακόμα θα πω τη λέξη, και άλλα πράγματα, λαχανικά και οτιδήποτε από αυτές τις ορμόνες, θα τρομάζαμε. Και τούτες όμως τα τρώμε και λέμε καλά είναι. Έχει μεγάλη διαφορά ακόμα τι, το να είναι όλους τι, με υδρότα και από μάνα γη φυτεμένη. Έχει μεγάλη διαφορά και ένωστε μια, αλλά και η προσγείωση του ανθρώπου, γιατί απογειώνεται έτσι και δεν ξέρει τι, ξεχνάει αυτό που λέγεται μάνα γη και αρχίσαμε να τα βρούμε έτοιμα, τα οποία τι, μας δουλεύουν και παίρνουμε πατάτες από Τουρκία, ντομάτες από Ισραήλ, από Αργεντινή, από τα πέρατα τσικωμένες, τρομεγούργια δεξιά και αριστερά. Και όνομα του Θεού, και όνομα του Θεού. Αυτά τα πράγματα οπωσδήποτε, αν δεν αλλάξουν, να ξέρετε τι, βαζίζουμε μόνοι μας να ταλαιπωρηθούμε. Αυτή η τέταρτη μερίδα λέει ότι έπεσε και στην καλή γη και ο Γιώργος όταν πηγαίνει μέσα χαίρεται, μπορεί να κουράζεται, καμία της και ιδρώνει, αλλά απολαμβάνει, γιατί βλέπει μέσα όλα να είναι προκομμένα. Όλα να είναι, δηλαδή χαίρεται, γιατί ακριβώς ο υδρότας και ο κόπος δεν είναι χαμένος. Αυτά τα οποία τι, προσθέτουμε εμείς ότι τα βρίσκουμε έτοιμα, αλλά δεν ξέρεις τι βλάπτει και πόσο βλάπτει στον οργανισμό μας.
Είναι ανάγκη να συνέλθουμε. Να απαλλαχθούμε από τη σύγχρονη αυτή που λέγεται μόδα, να απαλλαχθούμε από αυτά τα μηνύματα των δύσεων Ευρωπαίων, γιατί για μένα οι Ευρωπαίοι, όταν ακούς καμιά φορά ή ακόμα και βλέπεις ορισμένα πράγματα που είχαν ρημάξει την Αίγυπτο, την είχα ρημάξει την Αίγυπτο τότε, την Αφρική, απικίες εδώ και εκεί, τα καλύτερα μέρη τα έκαναν πάρκα για να βάλουν ζώα, λιοντάρια δεξιά και αριστερά, και τους έχουν αφήσει σε ορισμένα πράγματα. Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο άλλο. Πλημμύρισαν τα παιδιά από AIDS, εκβιασμός, και όρμησαν τώρα ακριβώς τι, στους Ευρωπαίους. Όλες αυτές που γίνονται, διάφορα που εξαφανίζονται, μην νομίζετε ότι δεν είναι πίσω από αυτό η παιδεραστία. Και εκεί έχει πλημμυρίσει. Και μου έλεγε μια κοπέλα που είχε πάει κάτω, της είπε ο γιατρός, δεν θα αγκαλιάσεις παιδί αν δεν έχεις γάντια στα χέρια. Είναι φορτωμένο. Από ποιον? Από το μορφωμένο, από τον Ευρωπαίο, από τον προδερμένο άνθρωπο που ξέχασε κάποιους ανθρώπους για να ζήσει αυτό σε φιάρτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς όμως εμείς παρασυρώμαστε από αυτούς τους διαφθαρμένους και αφήνουμε και τα ίδια και έθιμα, αφήνουμε ακόμα και αυτά τα οποία πριν, γιατί υπήρχε πρώτα. Θυμάμαι, αν γινόταν κανένα διαζύγιο, χώριζαν κάτι, ουι πέπλο μεγάλο έπεφτε. Τώρα πέστε. Παντρεύουν. Δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Δεν υπάρχει αυτή πραγματικά η κοινωνία που πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, αδερφοί μου, να ρίξουμε μια ματιά μέσα. Μην είμαστε κοντόφθαλμοι στο θέμα αυτό, όχι κοντόφθαλμοι από τα μάτια, μακάρι να είμαστε κοντόφθαλμοι από τα μάτια, γιατί πολλές φορές αρπάζει μακριά και πληγώνει την ψυχή μας, αλλά να μην είμαστε κοντόφθαλμοι στο θέμα τι, ότι να παρασυρώμεθα από διαφθαρμένα, δηλαδή πράγματα, από διαφθαρμένα κηρύγματα, από διαφθαρμένους λαούς που πραγματικά ξέρουν μόνο να αδικήσουν, να ποδοπατήσουν, ξέρουν μόνο τι να κάνουν, να διαφθείρουν και να κατευθύνουν και να αδικήσουν προς τον συνάδελφο. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σε ένα μέρος, αυτό που λέγεται βεβαίως Ελλάδα. Κάποτε όταν μοίρασε ο Θεός μια παροιμία που λέει μοίρασε ο Θεός τον κόσμο, πήγε και μετά και ο Έλληνας τον κειμένο, α, του λέει, πού είσαι μέχρι τώρα, δεν ήρθε πέρα, πού να σου δώσω σένα τώρα, λέει. Να σου δώσω εκεί που κάνω παραθέρηση ο Θεός το καλοκαίρι. Έχουμε τέτοια μέρη που τα απολαμβάνουν εκείνοι και μην γινόμαστε καρσονάκια. Αυτή είναι αλήθεια. Τι κάνουν το καλοκαίρι όταν έρχονται δίθεν οι Ευρωπαίοι? Πίνουν μεσάγκες, γυμνώνουν και χορεύουν, δεν ξέρουν, τρώνε και ξύλο και λέμε και συγγνώμη. Εκεί μας καθέναν. Ξύπνα καημένη μωραγιά, ξύπνα λαέ. Και μόνο τα λογικά πράγματα που έχει η Ελλάδα, αν αυτά αξιοποιήσανε και βάζανε εκεί εισιτήριο, θα περίσσευε αυτό που λέγεται η οικονομία. Τώρα με αυτό που γίνεται, τα αντίθετα κάνουμε. Τρώμε ξύλο, έτσι, και είμαστε καρσουνάκια. Και αρχίζουμε στα παιδιά να δώσουμε κάτι τι. Βεβαίως το δίνουμε και το θέμα του αθλητισμού. Καμία αντίρρηση. Αλλά όχι αθλητισμός όταν παίρνει εκατομμύρια ένας ξένος παίχτης. Πόσους ξένους παίχτες έχουμε? Πόσο συνάλλαγμα βγάζουμε κάθε χρόνο? Για όνομα του Θεού. Δεν θα ξυπνήσουμε καμιά φορά? Έτσι θα μας έρνεις. Είναι ανάγκη, παιδιά μου. Είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε, να καταλάβουμε. Δεν είμαστε τι,
λαός, δηλαδή να είμαστε υποχείριτοι, να μην πω διαφθαρμένοι. Ο λαός που είναι τι, έχει τέτοια πίστη την Ορθοδοξία, έχει τέτοια ήθη και έθιμα, έχει τέτοια παράδοση, την οποία τι, έχει ακόμα τι, και κάτι που είναι οπωσδήποτε απαραίτητο. Οπωσδήποτε, δηλαδή, ήταν ανάγκη να τον παρίστουν οι αθλητές από το κράτος που βγήκε ο αθλητισμός. Και όνομα του Θεού. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σλάβες μας. Γι' αυτό λοιπόν, τελεία και παύλα, μην παρασυρώμεθα. Μπορούμε να παραχθούμε, μπορούμε να ζήσουμε σωστά, μπορούμε ακόμα να απογειωθούμε και να αποφύγουμε από τα γρανάζια αυτών που θέλουν να μας υποδουλώσουν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος έζησαν κατά το δεύτερο ήμιση του 3ου μετά Χριστόν αιώνος, στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Τον καιρό εκείνο είχε ξεσπάσει μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, πολλοί από τους οποίους έφευγαν στα βουνά και στις σπηλιές και δεν τολμούσαν να παρουσιαστούν, διότι δεν ήξεραν τι θα τους συμβεί, καθώς παντού οι δισεβείς τους είχαν στημένες παγίδες. Τότε βρίσκονταν και οι τρεις αυτοί Άγιοι, οι οποίοι αν και ήταν από διαφορετικά γένη και σε διαφορετικές πόλεις αναθραμμένοι, παρόλα αυτά ήταν ενωμένοι στη μία πίστη του Χριστού και έτσι αγαπημένοι αδελφοί. Και ο Μεντάραχος ήταν από τη Ρώμη, στρατιωτικός στο επάγγελμα, ο Πρόβος από την Παμφιλία, ο Δε Ανδρόνικος από την περίφημη Έφεσο. Και οι τρεις διακρίνονταν για τη βαθιά τους ευσέβεια. Ήταν κάτοχοι των ιερών γραφών και με κάθε επιμέλεια

ζημιώνονταν πολύ και κινδύνευαν να στερηθούν τη βασιλεία του. Ενώ μελετούσαν αυτά οι Άγιοι, έστειλε ο Αυτοκράτορας την Ταρσό, άρχοντα σκληρό και απάνθρωπο, ονομαζόμενο Μαξέντιο, ο οποίος αμέσως έστειλε ανθρώπους του να βρουν και να φέρουν τους χριστιανούς. Έτσι οι Άγιοι μας συνελήφθηκαν και φυλακίστηκαν. Μετά από αυτά ο δικαστής πρόσταξε και έφεραν στο μέσο για να τον ανακρίνει τον γεροντότερο, νομίζοντας ότι η αδυναμία του σώματος δεν θα το βοηθούσε στο να αντισταθεί με γενναιότητα. Τον ρώτησε λοιπόν πώς ονομάζεσαι. Αυτός αποκρίθηκε «Χριστιανός είμαι». Επειδή όμως επιμένεις να μάθεις και το από τους γονείς μου όνομα, Τάραχος καλούμε. Είμαι στρατιώτης και μη βλέπεις τα γερατιά και τις καταβεβλημένες αυτές σάρκες. Θα πανήθηκαν στη ζωή των στρατοπέδων και τα στήθη αυτά ποτέ δεν γνώρισαν το φόβο και τη φυγή. Οι σωματικές δυνάμεις υποχώρησαν, αλλά η ακμή της ψυχής παραμένει ακέραιη και η άνωθεν βοήθεια αναπληρώνει κάθε ανθρώπινη ασθένεια. Ένας είναι ο αληθινός Θεός. Οι δε θεοί σου είναι λύθη και ξύλα και όσοι τα προσκυνάτε είστε πιο άλογοι από αυτά. Τότε ο Μαξέντιος θύμωσε και πρόσταξε να τον ραβδίσουν. Καθώς τον έβλεπαν οι άλλοι να βασανίζεται, τον συμπονούσαν ως γεροντότερο και τον συμβούλευαν να αφήσει τη μορολογία και τη ματαιότητα. Εκείνος δε τους αποκρινόταν. 60 χρόνια κοπίαζα να αποκτήσω αυτή την πάνσοφη μορία και σωτήριο και τώρα για μια ώρα να χάσω εκείνο που με τόσο κόπο απόκτησα. Συνέχισαν να τον χτυπούν και μετά τον φυλάκισαν. Κατόπιν έφεραν τον πρόβο, ο οποίος είπε «Χριστιανός είμαι και τίποτε δεν με έλκει τόσο όσο το να πάθω για το Χριστό μύρια βάσανα και να χύσω το αίμα μου για αυτόν». Αφού είπε αυτά, τον ξέντησαν και τον έδερναν με βούνευρα, τόσο που η γη κοκκίνησε από το πολύ αίμα. Ο μάρτης έλεγε «Χριστέ, βοήθημη». Ο δε ηγεμόνας είπε «Εάν σε βοηθούσε, θα σε άρπαζε από αυτή τη βάσανο». Ο Άγιος του απάντησε «Δεν του ζητώ εγώ να μη πάθω, αλλά να με δυναμώσει για να υπομένω τα πάθη». Κανείς αγωνιζόμενος που έχει κοινό νου δεν θα ήθελε ποτέ κάποιος να τον απαλλάξει από τους αγώνες για να μην χάσει την αμοιβή και το στέφανο. Γνώριζε λοιπόν δικαστά ότι με άκουσε ο δεσπότης μου και πολύ με βοήθησε. Γι' αυτό καταφρονώ τα βασανιστήριά σου με τα οποία νομίζεις ότι θα με νικήσεις και γίνομαι ανδριότερος. Κατά διαταγή του Μαξεντίου έβαλαν στα δεσμά και αυτόν. Ακολούθως έφεραν στο κριτήριο και τον Ανδρόνικο. Ο άρχοντας του είπε «Θυσίασε στους θεούς και μη είσαι μωρός και ανόητος. Εάν δεν λαμβάναμε, αποκρίθηκε ο μάρτης, στη μέλουσα ζωή ανταμοιβή για τα βάσανα αυτά, θα είχες δίκιο να λέγεις ότι τρελαθήκαμε. Εάν δεν λαμβάνουμε, καθώς ελπίζουμε, πλούσια την ανταπόδοση κατά την αληθέστατη υπόσχεση του Σωτήρος Χριστού, τότε όλα τα παθήματα του νυν καιρού δεν είναι άξια να παραβληθούν με τη μέλουσα δόξα και αγαλίαση». Η γενναία απάντηση του μάρτυρος επέτεινε τη μανία του Μαξεντίου. Κατά προσταγή του κατακέντησαν τις πλευρές του μάρτυρος με πυρωμένες βελόνες και καταξέσχισαν τις άρκες του με σιδερένια όργανα. Μετά τον έστειλε και αυτόν στη φυλακή. Μετά από μερικές μέρες έφεραν και πάλι τους τρεις προς τον τύρανο. Ομολόγησαν και πάλι εκείνη τη χριστιανική τους ιδιότητα, χωρίς να δηλιάσουν ή να φοβηθούν για όσα θα ακολουθούσαν. Πρώτος ο Τάραχος δήλωσε ότι εξακολουθεί να παραμένει χριστιανός. Τον χτύπησαν, κατέκαψαν τα χέρια του, τον κρέμασαν ανάποδα και τον κάπνιζαν, έχισαν από τη μύτη ξύδι με συνάπη και αλάτι. Μετά και πάλι στη φυλακή.
τον πρόβο αφού τον έ...

έδιραν, τον έβαλαν πάνω σε πυρωμένο σίδερο, από το οποίο έμεινε αυλαβής. Μετά του έκοψαν τη γλώσσα και τον φυλάκισαν εκ νέου. Στη συνέχεια έφεραν τον Ανδρόνικο. Στην άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, τον έδιραν τόσο δυνατά που έγινε όλο του το σώμα μια πληγή, στην οποία έχησαν αλάτι. Μετά από μερικές μέρες, βλέποντας ο Μαξέντιος ότι δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να μεταστρέψει τους μάρτυρες, εξαγριώθηκε και έγδαρε όλο το κεφάλι του ταράχου, του δε πρόβου έβγαλε τους οφθαλμούς, στου δε Ανδρόνικου το στόμα, έβαλε με τη βία κρέας από τις μυαρές ειδωλολατρικές θυσίες, έβγαλε τους οφθαλμούς και πρόσταξε να κατακεντούν με πυρωμένες σούβλες το στήθος, τα χέρια, τους μυρούς. Την επομένη κάθισε ο άρχοντας στο θέατρο, όπου έφεραν τους Αγίους Σηκωτούς, διότι μετά από τόσους ακροτηριασμούς, εγκάβματα και τόσα άλλα που υπέστησαν, δεν μπορούσαν να βαδίσουν. Εναντίον τους άφησαν θηρία, τα οποία όμως δεν άγγιξαν καθόλου τα άγια εκείνα σώματα. Μια φοβερή αρκούδα πήγε στον Άγιο Ανδρόνικο και έκλειφε με τη γλώσσα τα αίματα των πληγών του. Μετά άφησαν μια άγρια λένα, η οποία έτρεξε με πολύ θυμό, καθώς όμως πλησίασε τους μάρτυρες, έχασε τη φυσική της αγριότητα και έγινε σαν αρνή ήμερο. Ο δε Άγιος Τάραχος την έσυρε από το αυτί, αλλά αυτή γύρισε πίσω και δάγκανε τις σανίδες, προσπαθώντας να βγει έξω από το θέατρο. Βλέποντας αυτά, ο ασύνετος Μαξέντιος, και μη γνωρίζοντας τι άλλο πλέον να κάνει, διέταξε οι μάρτυρες να αποκεφαλιστούν. Έτσι οι Άγιοι μας έφυγαν από την παρούσα ζωή με χαρά και στεφανιφόροι, για να απολαύσουν πλουσιότερα την αμοιβή των αγώνων τους. Τα Άγια Λείψανα ήταν επίτηδες ανακατωμένα με άλλα σώματα καταδικαστέντων, και δεν γνώριζαν οι χριστιανοί ποια ήταν λόγω του σκότους της νύχτας. Κάποιοι ενάρετοι χριστιανοί προσευχήθηκαν και παρακάλεσαν το Θεό να τους φανερώσει τους Αγίους Μάρτυρες. Τότε φάνηκε αστέρι από τον ουρανό και κάθισε στο καθένα από τα Άγια Λείψανα, όπως το αστέρι κατά τη γέννηση του Χριστού. Έτσι τα βρήκαν, με πολύ σπουδή τα πήραν και τα έκρυψαν σε πέτρινο λάκκο, δοξάζοντας το υπεράγιο όνομα

οι Άγιοι μας κατέπληξαν, αλλά και μας νοθέτησαν με την ακατάβλητη σταθερότητα, την ακλόνητη πίστη τους στο Δεσπότη Χριστό. Όμως η αιμονή τους αυτή δεν ήταν τυχαία, ούτε η πίστη τους ήταν ένα απλό φρόνημα. Ήταν κάτι που διαπότιζε και κυριαρχούσε σε όλη την ύπαρξή τους. Ήταν αποτέλεσμα της βαθιάς και ουσιαστικής, της οντολογικής θα λέγαμε σχέσεώς τους με τον Χριστό. Της ταυτίσεώς τους με τον Χριστό. Γι' αυτό όταν τους ρωτούσαν, όπως είδαμε προηγουμένως, ποιο είναι το όνομά σου, απαντούσαν «Χριστιανόσιμοι, είμαι χριστιανός». Αυτό το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως του Αγίου Σάνκτου από τη Βιέννη, του Αγίου Δασίου, αλλά και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Η ταυτότητά τους ήταν ο Χριστός. Με το Άγιο Βάπτισμα, με τη χάρη του Θεού, η αγριέλεος, πεπτωκός άνθρωπος, μπολιάζεται στην καλλιέλεο Χριστός, για να γίνει καλλιέλεος. Ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό και γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Γίνεται Χριστός. Χωρίς να εξαφανίζονται οι ιδιαιτερότητες της προσωπικότητάς του, γίνονται ιδιαιτερότητες του Χριστού. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Έτσι, για μας τους χριστιανούς, ο Χριστός είναι το παν. Έτσι ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Έτσι δικαιολογείται η απάντηση των Αγίων μας όταν τους ρωτούσαν «Ποιο είναι το όνομά σου, χριστιανόσιμοι». Έτσι δικαιολογείται και η δική μας αιμονή στο να αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητός μας το χριστιανός ορθόδοξος. Δεν πρόκειται για μια απλή επιθυμία ή πείσμα φονταμενταλιστών, αλλά κάτι που υπαγορεύεται από το εν Χριστώ είναι μας, για κάτι που φανερώνει την ύπαρξή μας, η πραγματική μας ταυτότητα. Φαίνεται ότι οι αντιδιατηθέμενοι δεν τα γνωρίζουν αυτά ή ότι δεν έχουν διαβάσει τα συναξάρια. Και αυτοί μεν κάνουν τη δουλειά τους κατά την καρδία τους. Δικό μας δε καθήκον είναι, είτε το γράφουν οι ταυτότητες είτε όχι, να ενεργούμε και να πραγματοποιούμε το εν δυνάμει εν Χριστώ είναι μας και να λέμε όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με τα έργα χριστιανόσιμοι προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: εδώ προσπαθούμε, σου λέω, να φέρνουμε και ανθρώπους, δηλαδή σε μια κουμπί έχω πει στο Γιώργο το Σίμου.
1: Αχ, το Γιώργο, τι μου θύμισες τώρα.
0: Θα σου πει τον άλλο Ντέφι, αλλά.
1: Τι μου θύμισες τώρα, τον αδερφό του, τον Μίτσο του Σίμου. Ο πατέρας μου δούλευε με αυτούς πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μετά που βγήκα κι εγώ δούλευα με αυτούς. Έτυχαν πάρα πολλές δουλειές που ήμουν με αυτούς. Μιλάμε για, ξέρεις, απεριόριστο σεβασμό, δεν το συζητάς, έτσι έβλεπες. Και του σεβόσουνα.
0: Ο Γιώργος είναι και σώμα κιόλας.
1: Ο Γιώργος. Καταπληκτικός.
0: Πρέπει να τώρα αυτός
1: που... Λες τα 90, σίγουρα. Σίγουρα, Γιώργος δεν είναι.
0: 400 έχει, εντάξει.
1: Αυτό.
0: Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, έχει σε μια εκπομπή, τον περιμένω, έχουμε πει. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, τώρα εδώ πέρα σου έρχονται και οι επώνυμοι, έχουν έρθει αρκετοί επώνυμοι, αλλά όμως δεν μπορεί να πεις ότι ο καθένας έχει να πει κάτι.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μα και εγώ σίγουρα τώρα θα ξεχάσω παιδιά που παίζαμε, που έχω πάει με δουλειές, έτσι, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, δεν νομίζω να μην έχω πάει με ένα κλαρινό. Ειδικά τις εποχές, δηλαδή, και μικρότερα από εμένα τώρα, έτσι. 40, 50, 55, κάπου και έτσι. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και τι έχει περάσει από εμάς. Όλα τα παιδιά, δηλαδή, αυτοί που παίζουν τώρα, έχουν περάσει όλοι από εμάς. Είχαμε κάνει κάτι το καινούριο. Με λίγο λαϊκό πρόγραμμα, βέβαια, και δημοτικό. Το ζητούσε ο κόσμος τότε. Ήταν κάτι το διαφορετικό.
0: Να σου πω και τώρα κιόλας, εσύ είσαι ένα άνθρωπος, είσαι κοινωνικός, δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει κάποια χρήσματα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, όπως είσαι κουρδισμένος, είσαι κοινωνικός, είσαι βολικός, είσαι... Αυτό καταλαβαίνω εγώ τώρα σαν Γιώργος, δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι συνεργάσιμος. Γιατί κάποιος που δεν είναι συνεργάσιμος...
1: Σου είπα, όλα αυτά πηγάζουν να σέβεσαι τον καθέναν. Να σέβεσαι τον καθένα. Και δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω αν ο Γιώργος τραγουδάει καλά ή ο άλλος είναι άχρηστος, όπως λένε πάρα πολύ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν κάθεται να μπω σε αυτή τη λογική. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας έχει τον κόσμο του Γιώργου, την πελατεία του. Έτσι.
0: Εντάξει, τυχαία στον χώρο δεν είναι κάποιος τώρα.
1: Ακριβώς. Όπως είναι τυχαία δεν είναι κανένας. Έτσι. Αλλά τι να πω τώρα. Τότε η εποχή τώρα είναι η εποχή του Facebook. Εν έχεις παρακολουθήσει. Τραγουδάνε ο κόσμος και έχουν το κινητό στο χέρι. Τραγουδάει ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος χορεύει εκεί μπροστά και αυτός έχει το κινητό και τραβάει βίντεο πάνω.
0: Ναι, είναι όπως όταν γίνεται η λιτανία της εικόνας, της Παναγίας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού, και ο άλλος αντί να κάνει το σταυρό του, τραβάει βίντεο.
1: Άκου τώρα. Αν ήταν όμως με παραγγελία, θα το έκανε αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν θα το νομίζει, μα θα κοίταγε τον άλλο που χορεύει, δεν θα το κοίταγε.
0: Έφυγε και τα μπουκάλια του δεν πούπες.
1: Κάπου το σημάδι εδώ.
0: Έχουμε τραύματα.
1: Την Αρτοπούλα, βέβαια. Το σχολείο το βάγιο τον είχε πάρει εδώ, το είχε σκίσει όλο το...
0: Το φάγε.
1: Είμαστε μαζί με Πέτρο Λούκας, πες το πως το λένε, Βρακάς, Βάγιας. Ξέρω, για θυμάμαι, ήταν και ανθούλα τότε. Δεν θυμάμαι.
0: Και είχε βγει μπουκάλι, δηλαδή.
1: Μπουκάλι και τραπέζι και καρέκλα. Και είναι τις πλαστικές, θυμάμαι τις καρέκλες νάιλον. Γιατί χόρευε επί μία ώρα ένας άνθρωπος. Και νωρίς το χώρο, έτσι, όχι 4 ώρα το πρωί και 5. Και ο κόσμος θέλει να χορέψω. Και πήγαν με τρόπο όμορφο. Του λένε, κοίταξε, να δεις. Τράβηγες το χώρο, έτσι. Αυτός δεν έγινε το χώρο. Τέλος πάντων, τον πήραν σιγά σιγά με τρόπο και όπως γύρισε πέρα μια καρέκλα, χτυπάει καρέκλα στο τραπέζι και έρχεται και τον παίρνει να βάγει εδώ. Μιλάμε για πλημμύρα αίμα, έτσι. Γι' αυτό σου είπα εποχές απίστευτες. Καλές και κακές.
0: Τώρα ο Έλληνας δεν κάνει φασαρίες. Και μάλλον, τέλος πάντων, τι να πούμε, γιατί τώρα βλέπεις και παραβατικότητα παιδιών και εφήβων και λοιπά. Άλλοι που κυκλοφορούν με κοντόκανες και. Είναι 89 χρονών, τι να πεις, έχουμε χάσει την μπάλα.
1: Έχουμε χάσει την μπάλα πραγματικά. Τίποτα, εγώ το μόνο που, έτσι που μου κακοφαίνεται αυτό που σου λέω, και αυτό το κρατάω πάντα, λείπω σεβασμός σήμερα. Γενικά στον άνθρωπο και μετά ηλικιακά. Πρώτο όμως νομίζω ότι λείπει στον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, που έχεις πλάι σου, συγγνώμη, που κουράζεται κι αυτός όλη τη νύχτα. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το κλάρινο και το τραγούδι. Εντάξει, εσύ μόνο. Τραγούδα μόνο μπορεί.
0: Εντάξει, σίγουρα όχι.
1: Τι δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Έτσι, σεβασμό σε αυτόν που έχουμε δίπλα μα. Και ταλαιπωρείται και αυτό όπω ταλαιπωρούμε εγώ και το Κλαρίνο και ο άνθρωπο με τον Τέφη και με τον λαό του και με την κιθάρα και με τα αρμόνια. Όλοι. Γιατί τραβάμε ταλαιπωρία. Βλέπει ότι έχουν αλλάξει και τα ωράρια τώρα του πανηγυριού. Τότε 3,5, 4, 4,5 είμαστε τελειωμένοι. 5 ώρα ήμουν στα Γιάννη, στο κρεβάτι μου, από Θεσσαλονίκη, από τους φιλιάτες που ερχόμουν.
0: Με τον παλιό του δρόμο.
1: Τον παλιό του δρόμο του. Τώρα, 7, 8, 9 το πρωί. Και πες μου.
0: Ναι, είναι απάνθρωπα. Ειδικά περνάνε και τα χρόνια.
1: Δεν το συζητάω. Και τα χρόνια να μην περάσουν. Είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα. Γιατί μέσα δεν είμαστε τραγουδιστές οι οποίοι βγαίνουν με 2 ώρα τη νύχτα. Θα ξεκινήσουν από τις 10. Για βάλε 10 μέχρι τις 7 ώρα το πρωί.
0: Ναι, και πέραν τα.
1: Και άμα είσαι και μόνος.
0: Ναι,
1: άντε να είναι 2, άντε λες. Άντε. Και τα χρόνια περνάνε. Και σκέφτεσαι και πώς θα φύγεις. Τα από εκεί. Πρώτα σκέφτεσαι να τελειώσει καλά, όμορφα, ωραία. Να μην έχουμε καμιά τσακωμό με τον καθέναν. Γιατί εντάξει, δεν υπάρχει πρώτο πράγμα να φύγεις τσακωμένος, να φύγεις με γκρίνια από ένα χώρο. Είναι ο χειρότερο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δυστυχώς όμως και τώρα βλέπω εδώ κάτι μαγαζάκια, τσακώνονται αυτό κάθε βράδυ.
0: Τώρα κάνουν και τη φασαρία και οι γυναίκες. Ενώ παλιά τη φασαρία την έκαναν οι άντρες, ξεκινούσαν οι πανηγυρίες. Δηλαδή τώρα είναι οι γυναίκες που πρωτοστατούν στα γλέντια. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
1: Είναι, μα κοίταξε, αν θα δεις. Θα δεις στα βίντεο αυτά που ανεβαίνουν και κάνουν ουράνουν, σε αυτά που γίνονται όλα τα μαγαζιά, το 70% με 80% είναι ο ίδιος κόσμος που πάει. Δεν το έχεις παρακολουθήσει ποτέ σου. Παρακολούθα και να δεις. Ο ίδιος ο κόσμος. Αυτό φέρνει γύρω. Ο ίδιος ο κόσμος.
0: Γύρω όλοι.
1: Έτσι πράγμα. Και περιμένω να πάμε σε 5 πανηγύρια τον χρόνο, να δεις κόσμο, να πάρεις και 5 παραγγελίες, να παίξεις 2 τραγούδια δικά σου.
0: Εσύ συνεχίζει τώρα στην πανηγύρια να πηγαίνει προ εκεί πάλι που στι πρωτεία.
1: Θεσπρωτεία, ναι. Θεσπρωτεία. Και εδώ πάω βέβαια, έτσι. Δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει. Όποιο μου πει θα πάω. Δεν έχω. Το θέμα είναι να έχει το κεφάλι σου ψηλά εκεί που θα πα να μπορέσει να εξυπηρετήσει. Με αυτού πρώτα που πα για δουλειά και μετά και τον κόσμο. Γιατί Γιώργο δεν κάνουμε και παντού, ρε φίλε.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν
1: γίνεται.
0: Σωστά.
1: Όχι, και να αρέσουμε σε όλους και να κάνουμε τη δουλειά σε όλους. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Και το θέμα είναι τώρα και το ρεπερτόριο, δηλαδή, ας πούμε, τα καινούργια τραγούδια.
1: Εκεί θέλω να
0: σου πω. Πόσα θα πεις.
1: Πόσα θα πεις.
0: Εντάξει, εγώ τι να πω, δεν ξέρω τώρα.
1: Πόσα θα πεις, πες μου. Και πες μου πόσα θα πεις καινούργια. 10, 15. Εδώ γίνεται χαλασμός χειριού. Δεν προλαβαίνεις, δεν έγινε άλλο.
0: Και πώς θα κρατήσουν τα τραγούδια αυτά.
1: Και πώς θα κρατήσουν τα τραγούδια αυτά. Γιατί, μην κοιτάς τώρα αυτοί που σου είπα, εφτασμένοι, να το πω τώρα έτσι, που κάνουν το προγραμματά τους, τα λένε 2, 3, 5, 10 φορές και περνάνε στον κόσμο. Οι άλλοι που τα βγάζουν, που ακολουθούν αυτούς, αυτά πάνε άπατη, εντελώς αυτοί όλοι. Καλά, δυστυχώς όμως, πώς είπες, τον τάπα ντούπα. Τι είπες, αυτό τον τάπα ντούπα.

0: καινούριου τώρα μουσικού που βγαίνουν και του τραγουδιστέ, α είναι λιγότεροι, τι έχει να προτείνει εσύ μέσα από την εμπειρία σου όλα τα χρόνια? Πέρα από το σεβασμό που είπε, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Σεβασμό και αυτοσεβασμό στου δικού, να ξέρουν. Πρέπει να καταλάβουν πρώτα το τι παίζουν αυτοί, πού μπορούν να φτάσουν σαν μουσική και να ακούνε τους μεγαλύτερους και το πιο βασικό απ' όλα να κάνουν πρόβες. Πρόβες. Και εκεί που πάνε για παίξιμο να έχουν την αξιοπρέπειά τους. Είναι βασικό αυτό. Να μην σε σέρνει ο ένας και ο άλλος. Να είσαι αξιοπρεπής εκεί που θα πας.
0: Είναι πολύ σημαντικό και το θέμα του βλέπεις, ας πούμε, και σε νέα παιδιά που βγαίνουν τους μουσικούς, ότι δεν έχουν στο παίξιμο, δεν έχουν κάποια ταυτότητα.
1: Αυτό σου λέω. Είναι όλα ίδια. Είναι όλα ίδια τα παιδιά.
0: Είναι μια κουβέντα που κάνουμε με όλους που παίρνουν από εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί παλιότερα έχω στείλει, σαν αυτό ξέρω εγώ, ας πούμε, είναι ο Σταύρο Καψάλης.
1: Παράδειγμα. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα μικρό, τώρα που μου το θύμισες.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ο Τάσης έχει βγάλει πολλά παιδιά.
0: Είναι φοβερός δάσκαλος.
1: Πρόσκειο
0: και άνθρωπος, ναι.
1: Και πάω σε ένα γάμο στο Σεζάρε με τον Χρήστο του Σιούλα.
0: Ναι, ο Χρήστος είναι μαθητής από τους καλύτερους, ναι.
1: Άκου τώρα τι θα σου πω.
0: Μήπως είναι ο καλύτερος,
1: δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω καλύτερος ή χειρότερος. Εμένα πάντα με ενδιαφέρει πρώτα να είναι ο άνθρωπος και μετά να είναι μουσικός. Πάντα.
0: Είναι παιδί από φιλική οικογένεια και λοιπά.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε και πες ένα μερολόγιο. Και του γυρίζει περδικομάτα. Όχι, τάβλα και περδικομάτα. Χειρίζω έτσι και του λέω, φιλέ, είσαι μαθητής του Νίκου του Τάση.
0: Ναι,
1: μου λέει. Δηλαδή, λες και άκουγα, δηλαδή, φαίνεται ρε παιδί μου, έχει ένα ήχο-χρώμα το παιδί αυτό, έτσι, και ήσυχος, ξέρεις, μια χαρά στο...
0: Ο Χριστάκης είναι...
1: Ναι. Και ήσυχο παιδί, αλλά βλέπεις όμως ότι, οπ, λέω είναι αυτός.
0: Έκανε σε μέσα τον παραλληλισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ταυτότητα το δάσκαλό του.
1: Ταυτότητα, ναι.
0: Γιατί και ο Νίκος είναι πέρα από ένα εξαιρετικό παιδί, ας πούμε, και άνθρωπο.
1: Δεν του συζητάω.
0: Αλλά και δάσκαλος. Πιστεύω ότι από τη νέα γενιά των δασκάλων, μετά τον Γρηγόρη Καψάλη, τον Γιώργο Διαμάντη, τον Θωμά του Χαλιγιάννη.
1: Τον Θωμά του Χαλιγιάννη, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Νίκος είναι εξαιρετικός σαν δάσκαλος. Δηλαδή, έχει βγάλει και μαθητές και του έχει μεταδώσει.
1: Το εξαιρετικό παιδί, είναι εξαιρετικό. Τι να σου πω τώρα, είναι εξαιρετικό παιδί, δεν το συζητάω.
0: Μερικοί άνθρωποι στον χώρο αυτό είναι πραγματικά διαμάντια κοσμών τον χώρο και κάποιοι άλλοι. Εντάξει, αποσιοποιητικά σε αυτό.
1: Αποσιοποιητικά, όπως το έπεισε, ναι. Αποσιοποιητικά είναι.
0: Όπως παντού.
1: Όπως παντού σημαίνει, αυτό. Εντάξει,
0: έχουν και καλούς γιατρούς και καλούς καθηγητές και καλούς παπάδες.
1: Ναι.
0: Και το αντίθετο.
1: Και το αντίθετο.
0: Δεν ξέρω αν ήθελες να συμπληρώσεις κάτι, γιατί είναι πολύ μεγάλη καριέρα σου και πολλά τα χρόνια, ας πούμε, και...
1: Γιώργο μου, κοίταξε, πρέπει να μιλάμε μέρες αυτά τα πράγματα για να ανοίξουμε την κουβέντα εμείς, λίγο πιο πολύ δεν τελειώνουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Πες και το ένα, πες και το άλλο και κουβέντα και το ένα, δεν τελειώνουμε ποτέ. Τέλος πάντων. Τίποτα, να είναι καλά ο κόσμος, βασικό αυτό, και εμείς μεταξύ μας και ο κόσμος που μας ακούει και μας βλέπει και μας πληρώνει, έτσι. Να είμαστε κι εμείς άνθρωποι πάνω απ' όλα, γιατί βλέπεις όλος ο κόσμος περνάει δύσκολα.
0: Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια που έχουν προκύψει και δεν ξέρουμε το τι.
1: Πάρα πολύ δύσκολα, φίλε. Σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο να πας μια δουλειά και σου λέει να κάνεις προσφορά. Και το απαντάω χαριτολογώντας. Του λέω δεν είμαι σούπερ μάρκετ εγώ. Τα σούπερ μάρκετ κάνουν λέω, δύο και ένα δώρο. Εγώ λέω δεν είμαι σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μπορεί να τον καταλάβω ότι από τη μια πλευρά, από την άλλη λες ρε φίλε. Δηλαδή. Μου λες να έρθω στην Πατινάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να έρθω, δηλαδή να φύγω, να έρθω. Πάω μήνες, λέω παράδειγμα τώρα. Πρέπει να φύγω από εδώ μία ώρα. Και να είμαι 2,5 ώρα εκεί. Έτσι. Να παίξουμε και να παίξουμε στην Πατινάδα όλο το μεσημέρι. Καλοκαίρι τώρα, έτσι. Πού θα πάω μετά. Αναγκαστικά θα πάω στο μαγαζί. Πού να πάω. Πρέπει να πάω να στήσω να πάω να κάνω. Θα με έχεις κλαβωμένο από τις 1 ώρα το μεσημέρι μέχρι το επόμενο πρωί τη 7 η ώρα.
0: Έχει γίνει πολλές φορές αυτό.
1: Για βάλετε.
0: Έγινε και στον άνθρωπο. Είναι ορισμένοι άνθρωποι. Που είτε πριν που δεν υπήρχε οικονομική κρίση, είτε μετά το ίδιο θα συμπεριφερθούν. Αλλά ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα, έχουν και αρρώστιες.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σου είπα, έχουν στριμώξει πολύ, πάρα πολύ τα πράγματα. Πρέπει κι εμείς από την πλευρά μας, να το πω έτσι, να γίνουμε λίγο πιο διαλλακτικοί. Αλλά. Δηλαδή, να πάρουμε παράδειγμα από τα σπίτια μας. Έτσι που, αν βγαίνουμε, πού βγαίνουμε, πού πάμε κι εμείς, τι λεφτά χαλάμε. Και εμείς και μετά να δούμε αυτοί που μας έρχονται μας πελάτες έχουν την οικονομική δυνατότητα αυτός ο κόσμος.
0: Εντάξει, όλοι θα ήθελαν στη χαρά τους, στο γάμο, στους αγώνες, να βάλουμε και ζωντανή ορχήστρα. Να μην βάλουμε ούτε DJ, ούτε να βάλουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε...
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όσο οι ηλικίες οι δικές μας τώρα, όσο υπάρχουν οι ηλικίες οι δικές μας, αν ξαναβάλεις τις ηλικίες μετά από εμάς, δεν πρόκειται να ξαναδείς γάμο. Να το ξέρεις. Προετοιμάσου για τέτοια πράγματα. Ναι. Θα το δεις. Σε 10 χρόνια από τώρα, αν ζούμε και με κάνει να ζούμε, ναι. Θα δούμε μέσα αυτά. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Θα δεις ότι το 70% θα πάει DJ.
0: Καταρχήν έχει ευθελιστεί, το μυστήριο δεν ευθελίζεται, αλλά η διάθεση που προσεγγίζουμε, ας πούμε, εμείς. Δηλαδή ότι εκεί που άλλος το θεωρούσε το... Ο γάμος ήταν κορυφαίο κοινωνικό.
1: Κορυφαίο, βέβαια, γεγονός.
0: Μαζεύεται, ο άλλος έχει το παιδί του και τα λοιπά, τη χαρά του και ακούς μέσα σε λίγο καιρό, μάσε λίγο καιρό, ότι χωρίζουν.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει γίνει λίγο πολύ η κοινωνία.
1: Ναι. Έχουν αλλάξει δυστυχώς πολλά πράγματα.
0: Δεν και δυστυχώς
1: πάμε προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο.
0: Δεν παντρευόμαστε για να ζήσουμε μαζί, αλλά παντρευόμαστε για να χωρίσουμε.
1: Ναι, όπως
0: το. Γίνονται και γλέντια χωρισμού, θα ήταν περισσότερες συνδολίες. Εδώ που δεν ξέρω.

0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη
1: δουλειά. Γιώργο, εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά. Είχαμε καιρό να τα πούμε έτσι. Τα έχουμε πει και κάνα δύο φορές.
0: Είσαι πρόσκαρος άνθρωπος και είναι μεγάλη εμπειρία στον χώρο και πιστεύω ότι είπαμε κάποια πράγματα και για τους παλιούς.
1: Είπαμε πολλά πράγματα, είπαμε πάρα πολλά πράγματα για τους παλιούς. Τι να συζητήσει για αυτά τα τέρατα. Αυτά ήταν τέρατα της μουσικής, δηλαδή ήταν απίστευτος κόσμος. Όλοι παλιοί.
0: Αυτός ο μουσικός που εσένα σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση πέρα από τον Ματζόρα, τον Μιχάλη του Σχορμένα, τον παλιό τραγουδιστή από το Ζαγόρι.
1: Ποιος ήταν. Σαν τραγουδιστή ή σαν κλαρινό.
0: Και σαν τραγουδιστή.
1: Σαν κλαρινό, σαν κλαρινό. Νομίζω ότι στα δικά μας εδώ, Ναπολέον Δάμος. Απίστευτο μυαλό. Απίστευτη ταχυβουλία και γρηγοράδα. Πώς να σου το πω, δηλαδή μπορεί να παίξει ένα τραγούδι τρεις φορές διαφορετικά. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πάρτη διαφορετικά. Ήταν απίστευτος ο Ναπολέον. Δηλαδή και είχε τέτοιο πάθος για τη δουλειά ο Ναπολέον. Γι' αυτό και έλεγε για τον Ναπολέον, ξέρεις, τσακωνόταν στο πατάρι. Δεν τσακωνόταν με κανέναν.
0: Ήταν αγχώδης.
1: Μπράβο. Δηλαδή ήθελε η δουλειά του να γίνεται στον αέρα. Στον αέρα, στον αέρα.
0: Δεν ήταν κακός.
1: Όχι.
0: Ήταν αγχώδης ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αυτό και όταν είσαι νευρικός, να πω, και αγχώδης, γίνεσαι κακός.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή άλλες φορές είμαστε κουρασμένοι. Άλλοι είμαστε στενοχωρημένοι.
1: Δεν καταλάβαινε τίποτα αυτός. Αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. 10 μέρες να έχει πρωί βράδυ, έτσι θα ήταν 10 τη βραδιά.
0: Ναι,
1: ακομμένος, νευριασμένος, να ξέρεις, να δώσει, να γυρίσει πίσω, πάμε. Δηλαδή, τώρα, από τους τραγουδιστές, νομίζω αυτός που ξεχωρίζει πραγματικά και για το τραγούδι του και για το είδος, νομίζω είναι ο Κώστας ο Τζίμας. Το παιδί είναι κορυφή. Δεν το συζητάω καν. Δηλαδή, ο λαιμός του είναι απίστευτος.
0: Μάλλον είναι τέρας της φύσης, δεν είναι τραγουδιστής.
1: Είναι απίστευτος.
0: Είναι φαινόμενο.
1: Δεν το συζητάω καν. Δεν το συζητάω καν. Δηλαδή, τι να σου πω. Τον έχω τύχει σε στιγμές απίστευτες. Δηλαδή, να κάθεσαι πραγματικά και να τον χαζεύεις. Και να τον χαζεύεις πραγματικά.
0: Και εγωισμός μηδέν.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να σου δίνει, να σου λέει, πες το. Και τον ρε Κώστα, τραγουδί τα δικά σου, θα πω εγώ. Σε νοιάζω. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί οι ανθρώπους μιλάμε. Πολύ καλό τραγουδιστής μετά είναι ο Γιάννης, μας άλλος. Δεν του συζητάω το παιδί.
0: Εντάξει, ο Γιάννης.
1: Είναι ο άμος της θάλασσας.
0: Και είναι και εξαιρετικό παιδί και όλη η οικογένεια.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ο Σταύρο ήταν.
1: Δεν το συζητάω.
0: Μέσα στην καλοσύνη ο Σταύρο.
1: Δεν το συζητάω τώρα. Δηλαδή είναι, ο άνθρωπος είναι φανταστικός. Είναι απίστευτος. Δηλαδή τον ακούς και προσπαθείς να τη βρεις κάποιο λάθος. Και δεν του βρεις λάθος σε ζούτα, μην είσαι ηχογραφής, έτσι. Τι βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Και λες τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή.
0: Και ξέρεις, έχει και την ικανότητα να χειρίζεται όχι μόνο το μικρόφωνο, να χειρίζεται και τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις μέσα από αυτά που λέει στο μικρόφωνο, νομίζουν μερικοί ότι είναι αφέγγλες, αλλά είναι πολύ ωραία, έξυπνα πράγματα και με καλοσύνη και αυτά. Δηλαδή, εντάξει, αφού ήταν γιος του Σταύρου, δηλαδή, όταν βγήκε κάτι
1: άλλο. Μετά από τους παλιούς τραγουδιστές, πληκία μας ήταν. Πήγαινε και όλα. Και ο Γιάννης ο Παπακώστας. Δεν μπορώ να πω κάτι κουβέντα για τον Γιάννη. Ο Κώστας Ζούμπας.
0: Ναι, εντάξει, μεγάλες φωνές.
1: Μεγάλες φωνές. Να θυμηθώ τώρα έτσι, κανένα, μην ξεχάσω κανέναν. Και οι παλιοί τραγουδιστές, δηλαδή, τη σειρά τη. Πριν από μένα, να δώσω να καταλάβεις τώρα. Δηλαδή, λίγο.
0: Πάνω από 70 χρονών που.
1: Ναι, μπράβο.
0: Σε φάση αποχώρηση σιγά-σιγά.
1: Ναι. Πραγματικά. Και αλήθεια είναι αυτή ότι πρέπει κι εμείς λίγο να καταλάβουμε πότε έχουμε τέλος.
0: Ναι, έτσι.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πρώτα εμείς, ας τον κόσμο. Πρώτα εμείς, ότι δεν κάνουμε φίλοι αυτή τη δουλειά, αρκετά.
0: Όπως είπε η Χαρούλα Αλεξίου, ότι δεν με ακολουθεί ο λοιμός μου.
1: Και
0: η Χαρούλα τότε, έτσι, που είχε.
1: Ναι.
0: Είναι κρισμένοι άνθρωποι όμως, Τάκη μου, που είναι μαθημένοι ή έτοιμοι να πεθάνουν πάνω στο πατάρι. Δηλαδή, ήταν ο Ταλιαδόρος, ο Χαρίλος, ο Λεός, αυτός ψάχνει που κάτι για τον γορμοπότομο της Κόνησης, ο οποίος μέχρι τα 94 του ήταν εκεί στον Αλόγιο και έλεγε το χειροδικό, έλεγε με τι ανάσα
1: τόσο. Τι ανάσα, ναι.
0: Και με το που τον κατέβασαν, γιατί τον κατέβασαν λίγο άκουσμα, όχι τόσο δηλαδή προσεκτικά. Μετά κόλλησε η οικονομία, πέθανε ο άνθρωπος, ας πούμε, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είναι μερικοί που θέλουν να πεθάνουν εκεί, όπως έχει συμβεί.
1: Γιώργο, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά.
0: Το καλύτερο είναι.
1: Το καλύτερο είναι να φεύγεις, να αποσύρεις μόνος σου. Έτσι. Τι να σου πω, άκουγα τώρα κάτι τελευταία, άκουγα το Γιάννη Κωνσταντίνου. Φοβερός τραγουδιστής. Φοβερός. Και δηλαδή ο λαιμός του ήταν φυσαρμόνικα. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Τον άκουσα και στενοχωρήθηκα. Δεν μπορεί να φέρει το λαιμό πουθενά.
0: Τραγουδάει ακόμα Γιάννης.
1: Μέχρι πέρυσι νομίζω κάπου τον είχα ακούσει. Τον είχα ακούσει. Τι να σου πω, δηλαδή στενοχωριέσαι, λες, ρε παιδιά, γιατί.
0: Κοίταξε, δεν σε καταλήγει μόνο ο λαιμός. Τα σαγόνια και στο πνευστό όργανο, αλλά και στο δηλαδή, αρχίζουν και δεν συγκλίνουν σωστά.
1: Δεν συγκλίνουν σωστά.
0: Για να υπάρξει, ας πούμε, εδώ η άρθρωση και να. Δηλαδή είναι και αυτό, δεν είναι μόνο ο λαιμός. Οπότε.
1: Για το μόνο που θαύμαζα πραγματικά για τη φωνή του, για αυτά δεν είναι και ο Σουγκετσάκης, και ίσως να πίστευες.
0: Εντάξει.
1: Δεν καταλάβαινε Χριστό άνθρωπος, έτσι. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Έπαιρνε το μικρόφωνο. Ένα, δύο, ναι, τέλος, γεια σας, μια χαρά είναι.
0: Ήταν τενόρος ο άνθρωπος, είχε πάει και ο 2-6 χρόνια τότε τον είχαν στείλει.
1: Απίστευτος, απίστευτος.
0: Έχει βγάλει ήπειρος αρκετός, αλλά.
1: Εγκεφαλική φωνή.
0: Στις μέρες μας τι γίνεται αυτό το.
1: Σου είπα, στις μέρες μας δυστυχώς δεν βγαίνουν νέοι τραγουδιστές.
0: Ειδικά στην Ήπειρο που
1: στην ήταν. Ναι, ναι, ναι.
0: Κοιτίδα μουσικών και τραγουδιστών ναι. Κλπ.
1: Μα δεν σου κάνει εντύπωση ότι το κλαρίνο το υπηρώτικο θα παίξει και στα Γρήνιο, θα παίξει και στο Ναύπλιο.
0: Ναι,
1: θα παίξει. Αυτός όμως το Ναύπλιο πώς θα παίξει εδώ. Για πες μου. Και όχι θα παίξει κανένα πρόγραμμα. Όχι άντε, θα κάνεις παραγγελία.
0: Ναι. Ας παίξει κλέφτες, ας παίξει περάτη.
1: Μπράβο. Δεν θα χρειάζεται να παίξει και το τσάμικο που το παίζεις. Τον ήλιο και το έγιο. Θα παίξει το περάτη, ξέρω. Θα μπει στο χώρο. Θα δώσει το πιντάρι, κόλος και παίξει το. Τι γίνεται τώρα.
0: Δεν μπορείς και όχι μόνο, δηλαδή είναι πολλά, δεν είναι μόνο και δύο.
1: Κατάλαβες τώρα, τους λέω. Δηλαδή η Ήπειρος έχει καλούς μουσικούς. Καλούς, πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Επαγγελματίες δηλαδή, καλούς μουσικούς, να το πω έτσι.
0: Είχε ενέκαθεν καλούς μουσικούς.
1: Ναι, ναι, καλούς μουσικούς.
0: Ας ευχηθούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια άλλη πορεία στον χώρο.
1: Μάλλον θα μείνουμε σε ευχές. Δεν βλέπω κάτι. Πραγματικά δεν βλέπω κάτι το οποίο να με. Σε ό,τι έχει σχέση με τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Παιδιά, άλλα βγαίνουν. Κιθάρες, βιολιά. Ντέφια βλέπω πολλά παιδιά που ασχολούνται με τα τίμερα τώρα τελευταία. Είδα αρκετά παιδιά και με αυτούς που έχω πάει τώρα τελευταία. Βλέπω και παίζουν και καλά. Έτσι. Τραγουδιστές όμως δεν βλέπω.
0: Είναι ηλεκτρική η θέση του.
1: Τζινάει πολύ, έτσι.
0: Είναι ηλεκτρική η καρέκλα.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σου. Και
1: εγώ πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου. Να είμαστε καλά.
0: Σε επέλεξε ακόμα.
1: Να είμαστε καλά. Να είμαστε πάνω απ' όλα καλά. Να είμαστε δυνατοί και γεροί. Και να μην λείπει κανένα στο μέτρημα. Αυτό είναι βασικό απ' όλα.
0: Πρώτο Θεός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.

η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM Στέρεο.
1: Ένα πουλί θα

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Λίγα λόγια από την πρωινή Ευαγγελική περικοπή. Για όσους δεν πήγαν στην Εκκλησία, είναι η παραβολή εκείνη και σπορέως. Ο Χριστός μέσω του Ευαγγελιστού Λουκά, Τετάρτη εβδομάδα, μας λέει ότι ο Γεωργός θέλει να σπείρει και σπέρνει.

Είναι ο άσχετος άνθρωπος, ο διάφορος, θα πω τη λέξη, και ο άπιστος. Τώρα ο άθεος και αυτά όλα έχουν σχέση, γιατί ακριβώς δεν άνοιξε τα πλοκάμια γη να αγκαλιάσει το σιτάρι. Πατημένο, είπα, ήταν το χώμα, φυσικό ήταν, και τα πουλιά να βρουν τροφή και το φάγανε. Ανεβαίνουμε παραπάνω και πάμε σε ένα μέρος που ήταν τη Χαλικώδης, Πετρώδης, που οπωσδήποτε, όσο είναι προχερός ο καιρός και όσο είναι ακόμα και μέχρι άνοιξη, κάτι μπορεί να κάνει. Αλλά μόλις πέφτει και αρχίζει ο γκάιλος και χτυπάει κατά κούταλα, ξηραίνεται. Έτσι είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ακούνε με ενθουσιασμό, αλλά μόλις μπαίνουν στη γραμμή για να μπορέσουν, γιατί θα υπάρχουν οι δυσκολίες, παιδιά μου, να το ξέρετε. Αδύνατο να μην υπάρχουν δυσκολίες στον άνθρωπο. Σκοπός είναι πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και πώς είναι να μην λυγίσουμε και μην το σκορπίσουμε αυτό. Και γίνεται τι, πολλές φορές γινόμαστε και ένα σκάνδαλο. Γιατί πάρα πολλές φορές από διάφορα πράγματα δίνουμε αφορμές στους άλλους. Να και αυτός που πλησιάζει, να και αυτός που είναι παπάς, να και αυτός που είναι τέτοιο. Δίνουμε λαβές τις οποίες πραγματικά, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι δικαιολογία είναι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δίνουμε και αφορμή εμείς. Ο έτου φέρουν τα σκάνδαλα. Αλίμονο στον άνθρωπο που φέρνει τον άνθρωπο στα σκάνδαλα και χάνει ακριβώς και φεύγει από την πίστη. Το άλλο, το βασικότερο, είναι εκείνο που έπεσε, είπα, μέσα στα αγκάθια. Το είπα και το πρωί, το τονίζω και τώρα. Εδώ πνιγήκαμε, χωθήκαμε μέσα στην κοσμική μέρημνα, στα πράγματα τα οποία πραγματικά τι, δεν κοιτάμε να απαλλαχθούμε, να απογειωθούμε, να φύγουμε από αυτή τη θέση, παρά μόνο τι. Έχουμε δεθεί με διάφορα υλικά πράγματα. Έχουμε δεθεί με διάφορες αυτοειδεολογίες. Έχουμε δεθεί με διάφορα άλλα τα οποία δίνει ακόμα και χρηματολατρίες και τα πράγματα τα οποία εκείνα που οπωσδήποτε σε τραβάνε προς τα πίσω και όχι μπροστά. Και γίνομαι και γινόμαστε πολλές φορές αφορμή να αδικήσουμε τον άλλον. Να τον ποδοπατήσουμε ακόμα. Να τον γδάρουμε ακόμα, αν δυνατόν. Αυτή η σκληρότητα, αυτή η απονιά, όταν πνιγόμαστε μέσα αυτό το πράγμα, είπα και το πρωί, βεβαίως είναι και θέμα αυτού λιγάκι, ότι είναι και τα δογματικά τα οποία όταν πορώνεται ο άλλος μέσα, θέλει να βρει κάποια διέξοδο και βρίσκει ακριβώς εκείνοι που έχουν λιποτάξει, που έχουν φύγει από την Ορθοδοξία και κολλάνε προς τα εκεί και γίνονται ακόμα τη φανατικότερη αιρετική από τους αιρετικούς. Γι' αυτό λοιπόν πόσο πραγματικά χρειάζεται να αποφύγουμε και πόσο χρειάζεται να διαφωτιστούμε και να προσέξουμε μην τυχόν γινόμαστε αφορμή και γίνεται ο άλλος ακριβώς τι. Όχι γιατί οπωσδήποτε 100% θα το θέλει για να χωθεί μέσα. Και επειδή έχουμε αυτή την τάση για τα υλικά πράγματα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα, η υπερκατανάλωση, τα πάντα όλα έχουν, και φτάσαμε στο σημείο ότι λένε τώρα τα ταμεία δεν έχουν λεφτά. Αυτό όχι γιατί φταίνουν τα χαρτιά. Δεν φταίνουν τα χαρτιά, βγάζουν και άλλα χαρτιά. Κάτι άλλο πρέπει να βρούμε παραμέσα. Ο αχόρταγος δεν χορταίνει. Η ανάσα δεν μπορεί να πάρει το σιτάρι που έπεσε εκεί μέσα. Δεν μπορεί να στρωθεί πραγματικά. Χρειάζεται δύναμη να μπορέσουμε να απαλλαχθούμε από αυτά τα κοσμικά τα οποία πραγματικά μας έχουν πιάσει από το λαιμό και μας τραβάνε όπως θέλουν. Η μόδα, δεξιά και αριστερά, τα πράγματα που προσωπώ ακριβώς τι εύκολο πράγμα και να κάνω. Είτε να κλέψω,
είτε ακόμα ναρκωτικά να δίνω και είτε ακόμα να παίρνω για να ξεχάσω αυτά τα πράγματα όλα τα οποία είναι εις βάρος της ψυχής μας, εις βάρος της ζωής μας, εις βάρος της κοινωνίας μας. Και αυτό λοιπόν.

όλα αυτά από μια μεριά έχω δει πάρα πολλά παραδείγματα. Ελεύθερος ο έμπορας μέσα ο χρήστης. Αυτό το πράγμα είναι βεβαίως ότι από παραπέρα τα ενία που τα κατευθύνουν. Και μας χρειάζεται αυτού κάτι που είναι οπωσδήποτε τι. Λάβαρο πραγματικά της ελευθεριάς του ανθρώπου από αυτά τα πάθη. Λάβαρο της νίκης ακριβώς χρειάζεται να δώσουμε, γιατί η πατρίδα μας και η ορθοδοξία μας, η ορθοδοξία μας και η πατρίδα μας είναι εκείνη τι, που είναι όντως φως στον κόσμο. Δηλαδή είναι κάτι που υψώνει τον άνθρωπο να του δώσει και κατευθύνσεις να πάρει. Αλλά ο άνθρωπος πολλές φορές σβήνει το φως και του αρέσει να ζει στο σκοτάδι. Του αρέσει να ζήσει σε αυτό που ακριβώς δει. Εκείνοι που έχουν στήσει τις παγίδες, που δημιουργούν διάφορα τράση και διάφορα τέτοια. Είτε ακόμα που είπα μέσα στη μόδα να αλλάξει και εγώ δεν ξέρω πόσα ρούχα για μια χρονιά γιατί αλλάζει μόδα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει κάποια ισορροπία πάνω μας. Μήπως χρειωνόμαστε, μήπως ρίχνουμε θελιά μόνοι μας, μήπως στείλουμε καυγά, μήπως κλέβουμε, μήπως αδικούμε, μήπως ακόμα και ικανοποιούμεθα ότι τα έχουμε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εις βάρος της ψυχής μας, εις βάρος της ζωής μας. Μα ό,τι και αν κάνουμε, από αυτά δεν θα μπορέσουμε να βρούμε ησυχία. Είναι ψαλίδι που κόβει. Και όταν κόβει, όσο κόβει, τόσο το άνοιγμα ανοίγει. Έτσι ακριβώς γίνονται και αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι θα μπορέσω να τον παλώσω, παραδείγματος, να ζήσω σαν άνθρωπος πραγματικά. Σε θέση του που πρέπει να είναι ο καθένας. Κλήρος και λαός. Οι πάντες και τα πάντα. Οπωσδήποτε τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν είπα και το πρωί βεβαίως, γιατί και σήμερα την ημέρα αυτή την οποία είχαμε, έχουμε τη μνήμη της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ήταν οι οικονομάχοι στρέφονταν κατά των εικόνων. Και οπωσδήποτε η Εκκλησία εκείνη που πραγματικά όταν είναι ζωντανή ξέρει και παλεύει, ξέρει και τον όνειρο, ξέρει και σηκώνει το ανάστημα. Αλλά όταν όμως εγώ με τι, φορτωμένος με υλικά πράγματα, φορτωμένος με άσχετα πράγματα, φορτωμένος ακόμα, δεν λέω από αμαρτίες, όλοι μας έχουμε αμαρτίες, καμία αντίρρηση, αλλά μπορέσουμε πραγματικά να σταθούμε όρθιοι, να καταλάβουμε συγχώρα, να συγχωρηθώ, συγχώρα, να συγχωρηθείς. Αυτό που θέλεις από το Θεό κάνε το στον άνθρωπο. Και αυτό που θες από τον συνάνθρωπο, κάνε το και στον συνάνθρωπο. Δηλαδή, να υπάρχει μια αλυσίδα πραγματικά και να λείψουν αυτές οι ψυχρότητες και αυτά τα πράγματα τα οποία τι, κοροϊδεύουν πράγματα που γίνονται πάρα πολλά. Και οπωσδήποτε και μέσα σε αυτούς υπάρχει κλήρος και λαός μέσα. Υπάρχει και κλήρος ο οποίος πραγματικά αδιαφορούμε για το καθήκον μας που έχουμε. Δεν είμαστε για να έχουμε να καλοπεράσουμε κατά κόσμο. Είμαστε να αγαπάμε τα πρόβατα. Είμαστε για μένα, επειδή στη θέση που βρίσκομαι είμαι μαντρόσκυλο. Δεν είμαι οπωσδήποτε τζοβάνος. Και το μαντρόσκυλο, άμα φοβάται το λύκο, τότε ποια είναι η θέση του. Γι' αυτό και πρέπει να σταθώ πραγματικά δίπλα στα πρόβατα και δίπλα πραγματικά να ειδοποιήσω τον τζουμπάνο. Και ο τζουμπάνο να σηκώσει την κλίτσα και να δώσει πραγματικά τη μάχη την οποία πρέπει πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν, αλλιώς δεν μπορούμε να απαλλαχθούμε από αυτό που λέγεται γήινο, κοσμικό, κοσμικότατο σπόρος μέσα στα αγκάθια. Δεν παίρνει ανάσα. Προσέξτε καμιά φορά κανένα λωδούδι για να πάρετε μια εικόνα καλύτερη που είναι μέσα, που να θέλει να δει ήλιο, ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει, αλλά μόλις ακριβώς τι ανεβεί, λυγίζει, γιατί δεν ψήθηκε αυτό που λέγεται κορμός, αλλά τι, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και χλωρό, οπότε λυγίζει, ούτε καρποφέρνει, ούτε ακόμα και θα μπορέσει κάπου να το αξιοποιήσει κάποιος, να μπορέσει κάπου, έστω ακόμα τι, να συντηρηθεί κάποιος όπως από το χορτάρι να φάει ένα ζώο.
Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να προσέξω και να προσέξουμε. Δεν είμαστε μόνο σάρκα και οστά. Είμαστε, έχουμε πνεύμα. Και το πνεύμα είναι κοντά. Δεν θέλει ανάγκη να την θρέψουμε. Μας θρέφει εκείνους. Έχω εγώ όμως. Έχω εγώ ανοίξει την πόρτα. Έχω εγώ κάνει προσπάθεια. Έχω πραγματικά τι. Διψάω. Θέλω. Αντιμετωπίζω τις δυσκολίες πραγματικά όπως πρέπει. Γιατί σε μια δυσκολία τον παρατάμε το Θεό και κοιτάμε σε άλλα πράγματα να στηριχθούμε. Ή ακόμα και να αρνούμε στα περιπίστεως. Ή και άλλα πράγματα τα οποία καθημερινά που ακούμε παράξενα πράγματα. Δεν λέω ο καθένας, γιατί ο Χριστός δεν διάζει κανένα να τον ακολουθήσει. Όσοι θέλει ο πίσω μέλθει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ελευθερία που έχω. Αλλά όποιος δεν θα έρθει, να ξέρει ότι τι, θα βασανίζεται, θα υποφέρει, θα χτυπιέται και θα βρει, δεν θα βρει μετάνοια. Ενώ όποιος είναι πραγματικά, δεν λέω ότι δεν θα ματώσει, δεν λέω ότι δεν θα κλάψει, δεν λέω ότι δεν θα πονέσει, αλλά τι, θα θεραπευθεί και θα σωθεί πραγματικά, γιατί πιστεύει στην αληθινή πίστη. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε τώρα και λίγο παραπέρα, το άλλο το μέρος που είναι τι, ένα χωράφι ευλογημένο, ευλογημένο, που έχει μέσα από όλους τους καρπούς, που σήμερα τι, την ξεχάσαμε τη Μάνα Γη. Τρώμε ξένα πράγματα. Και αν θα βλέπαμε πώς εκείνοι τα φτιάνουνε, σε τι πράγματα τα βάζουνε, για να γίνουνε και ντομάτες, ακόμα θα πω τη λέξη, και άλλα πράγματα λαχανικά και οτιδήποτε από αυτές τις ορμόνες, θα τρομάζαμε. Και τούτες όμως τα τρώμε και λέμε καλά είναι. Έχει μεγάλη διαφορά ακόμα τι, το να είναι όλους τι, με υδρότα και από Μάνα Γη φυτεμένη. Έχει μεγάλη διαφορά και ένωστε μια, αλλά και η προσγείωση του ανθρώπου, γιατί απογειώνεται έτσι και δεν ξέρει τι, ξεχνάει αυτό που λέγεται Μάνα Γη και αρχίσαμε να τα βρούμε έτοιμα, τα οποία τι, μας δουλεύουν και παίρνουμε πατάτες από Τουρκία, ντομάτες από Ισραήλ, από Αργεντινή, από τα πέρατα της οικομένης τρομεγκούργη δεξιά και αριστερά. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Αυτά τα πράγματα οπωσδήποτε, αν δεν αλλάξουν, να ξέρετε τι, βαζίζουμε μόνοι μας να ταλαιπωρηθούμε. Αυτή η τέταρτη μερίδα λέει ότι έπεσε και στην καλή γη και ο Γιώργος όταν πηγαίνει μέσα χαίρεται, μπορεί να κουράζεται, καμία της και ιδρώνει, αλλά απολαμβάνει, γιατί βλέπει μέσα όλα να είναι προκομμένα. Όλα να είναι, δηλαδή χαίρεται, γιατί ακριβώς ο υδρότας και ο κόπος δεν είναι χαμένος. Αυτά τα οποία τι, προσθέτουμε εμείς ότι τα βρίσκουμε έτοιμα, αλλά δεν ξέρεις τι βλάπτει και πόσο βλάπτει στον οργανισμό μας. Είναι ανάγκη να συνέλθουμε. Να απαλλαχθούμε από τη σύγχρονη αυτή που λέγεται μόδα, να απαλλαχθούμε από αυτά τα μηνύματα των δίθεν Ευρωπαίων. Γιατί για μένα οι Ευρωπαίοι, όταν ακούς καμιά φορά ή ακόμα και βλέπεις ορισμένα πράγματα που είχαν ρημάξει την Αίγυπτο, την είχαν ρημάξει την Αίγυπτο και όλη την Αφρική, απικίες εδώ και εκεί, τα καλύτερα μέρη τα έκαναν πάρκα για να βάλουν ζώα, λιοντάρια δεξιά και αριστερά, και τους έχουν αφήσει σε ορισμένα πράγματα. Αυτό δεν είναι τίποτα προς τα στάλου. Πλημμύρισαν τα παιδιά από AIDS, εκβιασμό, και όρμησαν τώρα ακριβώς τι, στους Ευρωπαίους. Όλες αυτές που γίνονται, διάφορα που εξαφανίζονται, μην νομίζετε ότι δεν είναι πίσω από αυτό η παιδεραστία. Και εκεί έχει πλημμυρίσει. Και μου έλεγε μια κοπέλα που είχε πάει κάτω, της είπε ο γιατρός, δεν θα αγκαλιάσεις παιδί αν δεν έχεις γάντια στα χέρια.
είναι φορτωμένο. Από ποιον? Από τον μορφωμένο, από τον Ευρωπαίο, από τον προδερμένο άνθρωπο που ξέχασε κάτι τους ανθρώπους για να ζήσει αυτό σε φιάλτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς όμως εμείς παρασυρώμαστε από αυτούς τους διαφθαρμένους και αφήνουμε και τα ίδια και έθιμα, αφήνουμε ακόμα και αυτά τα οποία πριν. Γιατί τι υπήρχε πρώτα? Θυμάμαι, αν γινόταν κανένα διαζύγιο, χώριζαν κάτι, ούι πέπλο μεγάλο έπεφτε. Τώρα πέστε. Παντρεύουν. Δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Δεν υπάρχει αυτή πραγματικά η κοινωνία που πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, αδερφοί μου, να ρίξουμε μια ματιά μέσα. Μην είμαστε κοντόφθαλμοι στο θέμα αυτό, ή κοντόφθαλμοι από τα μάτια. Μακάρι να είμαστε κοντόφθαλμοι από τα μάτια, γιατί πολλές φορές αρπάζει μακριά και πληγώνει την ψυχή μας. Αλλά να μην είμαστε κοντόφθαλμοι στο θέμα τι. Ότι να παρασυρώμεθα από διαφθαρμένα, δηλαδή πράγματα, από διαφθαρμένα κηρύγματα, από διαφθαρμένους λαούς που πραγματικά ξέρουν μόνο να αδικήσουν, να ποδοπατήσουν, ξέρουν μόνο τι να κάνουν, να διαφθείρουν και να κατευθύνουν και να αδικήσουν προς τον συνάδελφο. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σε ένα μέρος, αυτό που λέγεται βεβαίως Ελλάδα. Κάποτε όταν μοίρασε ο Θεός μια έτσι, μια παροιμία που λέει μοίρασε ο Θεός τον κόσμο, πήγε και μετά και ο Έλληνας. Τον κειμένα. Α, λέει, πού είσαι μέχρι τώρα? Δεν ήρθε βέβαια. Πού να σου δώσω σένα τώρα, λέει. Να σου δώσω εκεί που κάνει παραθέρηση ο Θεός το καλοκαίρι. Έχουμε τέτοια μέρη που τα απολαμβάνουν οι κύριοι και εμείς γινόμαστε καρσονάκια. Αυτή είναι αλήθεια. Τι κάνουν το καλοκαίρι όταν έρχονται δίθεν Ευρωπαίοι? Πίνουν με σάγκ, γυμνώνουν και χορεύουν, ξέρουν, τρώνε και ξύλο και λέμε και συγγνώμη. Εκεί μας καθέντα. Ξύπνα καημέρι μου, ραγιά! Ξύπνα, ραε! Και μόνο τα λογικά πράγματα που έχει η Ελλάδα, αν αυτά αξιοποιήσανε και βάζανε εκεί εισιτήριο, θα περίσσευε αυτό που λέγεται η οικονομία. Τώρα με αυτό που γίνεται, τα αντίθετα κάνουμε. Τρώμε ξύλο, έτσι, και είμαστε καρσουνάκια. Και αρχίζουμε στα παιδιά να δώσουμε κάτι τι. Βεβαίως το δίνουμε και το θέμα του αθλητισμού, καμία αντίρρηση. Αλλά όχι αθλητισμός όταν παίρνει εκατομμύρια ένας ξένος παίχτης. Πόσους ξένους παίχτες έχουμε? Πόσο συνάλλαγμα βγάζουμε κάθε χρόνο? Για όνομα του Θεού. Δεν θα ξυπνήσουμε καμιά φορά? Έτσι θα μας έρνες. Είναι ανάγκη, παιδιά μου. Είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε, να καταλάβουμε. Δεν είμαστε τι, λαός, δηλαδή να είμαστε υποχείριτο, να μην πω διαφθαρμένο. Ο λαός που είναι τι, έχει τέτοια πίστη, την Ορθοδοξία, έχει τέτοια ήθη και έθιμα, έχει τέτοια παράδοση, την οποία τι, έχει ακόμα τι, και κάτι που είναι οπωσδήποτε απαραίτητο. Οπωρήποτε, δηλαδή, ήταν ανάγκη να τον παρίστουν οι αθλητές από το κράτος που βγήκε ο αθλητισμός. Και όνομα του Θεού. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σβάβες μας. Γι' αυτό λοιπόν, τελεία και παύλα, μη παρασυρώμεθα. Μπορούμε να παραχθούμε, μπορούμε να ζήσουμε σωστά, μπορούμε ακόμα να απογειωθούμε και να αποφύγουμε από τα γρανάζια αυτών που θέλουν να μας υποδουλώσουν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος έζησαν κατά το δεύτερο ήμιση του 3ου μετά Χριστόν αιώνος, στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Τον καιρό εκείνο είχε ξεσπάσει μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, πολλοί από τους οποίους έφευγαν στα βουνά και στις σπηλιές και δεν τολμούσαν να παρουσιαστούν, διότι δεν ήξεραν τι θα τους συμβεί, καθώς παντού οι δισεβείς τους είχαν στημένες παγίδες. Τότε βρίσκονταν και οι τρεις αυτοί Άγιοι, οι οποίοι αν και ήταν από διαφορετικά γένη και σε διαφορετικές πόλεις αναθραμμένοι, παρόλα αυτά ήταν ενωμένοι στη μία πίστη του Χριστού και έτσι αγαπημένοι αδελφοί. Και ο Μεντάραχος ήταν από τη Ρώμη, στρατιωτικός στο επάγγελμα, ο Πρόβος από την Παμφιλία, ο Δε Ανδρόνικος από την περίφημη Έφεσο. Και οι τρεις διακρίνονταν για τη βαθιά τους ευσέβεια. Ήταν κάτοχοι των ιερών γραφών και με κάθε επιμέλεια αγωνίζονταν να εφαρμόσουν τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι σκέψεις, οι επιθυμίες, οι λόγοι, οι πράξεις και εν γέννη όλη τους η ζωή έφερε τη σφραγίδα του χριστιανικού πνεύματος. Και οι τρεις, μη υποφέροντας να βλέπουν την υπερβολική ασέβεια των ειδωλολατρών, αλλά και επειδή την εποχή εκείνη οι έρημοι ήταν γεμάτες από χριστιανούς, προτίμησαν την εκτός πόλεων ζωή και κατέφυγαν στα όρη της Ταρσού. Όμως από τον πολύ πόθο που είχαν για τον Χριστό, λυπούνταν νομίζοντας ότι εάν δεν μαρτυρήσουν και δεν γίνουν συμμέτοχοι στα παθήματα του Δεσπότου, ζημιώνονταν πολύ και κινδύνευαν να στερηθούν τη βασιλεία του. Ενώ μελετούσαν αυτά οι Άγιοι, έστειλε ο αυτοκράτορας στην Ταρσό άρχοντα σκληρό και απάνθρωπο, ονομαζόμενο Μαξέντιο, ο οποίος αμέσως έστειλε ανθρώπους του να βρουν και να φέρουν τους χριστιανούς. Έτσι οι Άγιοι μας συνελήφθηκαν και φυλακίστηκαν. Μετά από αυτά ο δικαστής πρόσταξε και έφεραν στο μέσο για να τον ανακρίνει τον γεροντότερο, νομίζοντας ότι η αδυναμία του σώματος δεν θα το βοηθούσε στο να αντισταθεί με γενναιότητα. Τον ρώτησε λοιπόν πώς ονομάζεσαι. Αυτός αποκρίθηκε: «Χριστιανός είμαι. Επειδή όμως επιμένεις να μάθεις και το από τους γονείς μου όνομα, Τάραχος καλούμε. Ήμουν στρατιώτης και μη βλέπεις τα γερατιά και τις καταβεβλημένες αυτές σάρκες. Θα πανήθηκαν στη ζωή των στρατοπέδων και τα στήθη αυτά ποτέ δεν γνώρισαν το φόβο και τη φυγή. Οι σωματικές δυνάμεις υποχώρησαν, αλλά η ακμή της ψυχής παραμένει ακέραιη και η άνωθεν βοήθεια αναπληρώνει κάθε ανθρώπινη ασθένεια. Ένας είναι ο αληθινός Θεός, οι δε θεοί σου είναι λύθη και ξύλα και όσοι τα προσκυνάτε είστε πιο άλογοι από αυτά». Τότε ο Μαξέντιος θύμωσε και πρόσταξε να τον ραβδίσουν. Καθώς τον έβλεπαν οι άλλοι να βασανίζεται, τον συμπονούσαν ως γεροντότερο και τον συμβούλευαν να αφήσει τη μορολογία και τη ματαιότητα. Εκείνος δε τους αποκρινόταν: 60 χρόνια κοπίαζα να αποκτήσω αυτή την πάνσοφη μορία και σωτήριο και τώρα για μια ώρα να χάσω εκείνο που με τόσο κόπο απόκτησα». Συνέχισαν να τον χτυπούν και μετά τον φυλάκισαν. Κατόπιν έφεραν τον πρόβο, ο οποίος είπε: «Χριστιανός είμαι και τίποτε δεν με έλκει τόσο όσο το να πάθω για το Χριστό μύρια βάσανα και να χύσω το αίμα μου για αυτόν». Αφού είπε αυτά, τον ξέντησαν και τον έδερναν με βούνευρα, τόσο που η γη κοκκίνησε από το πολύ αίμα. Ο μάρτης έλεγε: «Χριστέ, βοήθημη». Ο δε ηγεμόνας είπε: «Εάν σε βοηθούσε, θα σε άρπαζε από αυτή τη βάσανο». Ο Άγιος του απάντησε: «Δεν του ζητώ εγώ να μη πάθω, αλλά να με δυναμώσει για να υπομένω τα πάθη». Κανείς αγωνιζόμενος που έχει κοινό νου
δεν θα ήθελε ποτέ κάποιος να τον απαλλάξει από τους αγώνες για να μην χάσει την αμοιβή και το στέφανο. Γνώριζε λοιπόν δικαστά ότι με άκουσε ο δεσπότης μου και πολύ με βοήθησε. Γι' αυτό καταφρονώ τα βασανιστήριά σου με τα οποία νομίζεις ότι θα με νικήσεις και γίνομαι ανδριότερος. Κατά διαταγή του Μαξεντίου έβαλαν στα δεσμά και αυτόν. Ακολούθως έφεραν στο κριτήριο και τον Ανδρόνικο. Ο άρχοντας του είπε: «Θυσίασε στους θεούς και μη είσαι μωρός και ανόητος. Εάν δε λαμβάναμε, αποκρίθηκε ο μάρτης, στη μέλουσα ζωή ανταμοιβή για τα βάσανα αυτά, θα είχες δίκιο να λέγεις ότι τρελαθήκαμε. Εάν δε λαμβάνουμε, καθώς ελπίζουμε, πλούσια την ανταπόδοση κατά την αληθέστατη υπόσχεση του Σωτήρος Χριστού, τότε όλα τα παθήματα του νυν καιρού δεν είναι άξια να παραβληθούν με τη μέλουσα δόξα και αγαλίαση». Η γενναία απάντηση του μάρτυρος επέτεινε τη μανία του Μαξεντίου. Κατά προσταγή του κατακέντησαν τις πλευρές του μάρτυρος με πυρωμένες βελόνες και καταξέσχισαν τις άρκες του με σιδερένια όργανα. Μετά τον έστειλε και αυτόν στη φυλακή. Μετά από μερικές μέρες έφεραν και πάλι τους τρεις προς τον τύρανο. Ομολόγησαν και πάλι εκείνη τη χριστιανική τους ιδιότητα, χωρίς να δηλιάσουν ή να φοβηθούν για όσα θα ακολουθούσαν. Πρώτος ο τάραχος δήλωσε ότι εξακολουθεί να παραμένει χριστιανός. Τον χτύπησαν, κατέκαψαν τα χέρια του, τον κρέμασαν ανάποδα και τον κάπνιζαν, έχισαν από τη μύτη ξύδι με συνάπη και αλάτι. Μετά και πάλι στη φυλακή. Τον πρόβο, αφού τον έδιραν, τον έβαλαν πάνω σε πυρωμένο σίδερο, από το οποίο έμεινε αυλαβής. Μετά του έκοψαν τη γλώσσα και τον φυλάκισαν εκ νέου. Στη συνέχεια έφεραν τον Ανδρόνικο. Στην άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, τον έδιραν τόσο δυνατά που έγινε όλο του το σώμα μια πληγή, στην οποία έχισαν αλάτι. Μετά από μερικές μέρες, βλέποντας ο Μαξέντιος ότι δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να μεταστρέψει τους μάρτυρες, εξαγριώθηκε και έγδαρε όλο το κεφάλι του ταράχου, του δε πρόβου έβγαλε τους οφθαλμούς, στου δε Ανδρόνικου το στόμα, έβαλε με τη βία κρέας από τις μυαρές ειδωλολατρικές θυσίες, έβγαλε τους οφθαλμούς και πρόσταξε να κατακεντούν με πυρωμένες σούβλες το στήθος, τα χέρια, τους μυρούς. Την επομένη κάθισε ο άρχοντας στο θέατρο όπου έφεραν τους Αγίους Σηκωτούς, διότι μετά από τόσους ακροτηριασμούς, εγκάβματα και τόσα άλλα που υπέστησαν, δεν μπορούσαν να βαδίσουν. Εναντίον τους άφησαν θηρία, τα οποία όμως δεν άγγιξαν καθόλου τα άγια εκείνα σώματα. Μια φοβερή αρκούδα πήγε στον Άγιο Ανδρόνικο και έκλειφε με τη γλώσσα τα αίματα των πληγών του. Μετά άφησαν μια άγρια λένα, η οποία έτρεξε με πολύ θυμό, καθώς όμως πλησίασε τους μάρτυρες, έχασε τη φυσική της αγριότητα και έγινε σαν αρνή ήμερο. Ο δε Άγιος Τάραχος την έσυρε από το αυτί, αλλά αυτή γύρισε πίσω και δάγκανε τις σανίδες, προσπαθώντας να βγει έξω από το θέατρο. Βλέποντας αυτά, ο ασύνετος Μαξέντιος και μη γνωρίζοντας τι άλλο πλέον να κάνει, διέταξε οι μάρτυρες να αποκεφαλιστούν. Έτσι οι Άγιοι μας έφυγαν από την παρούσα ζωή με χαρά και στεφανιφόροι για να απολαύσουν πλουσιότερα την αμοιβή των αγώνων τους. Τα Άγια Λείψανα ήταν επίτηδες ανακατωμένα με άλλα σώματα καταδικαστέντων και δεν γνώριζαν οι χριστιανοί ποια ήταν λόγω του σκότους της νύχτας. Κάποιοι ενάρετοι χριστιανοί προσευχήθηκαν και παρακάλεσαν το Θεό να τους φανερώσει τους Αγίους Μάρτυρες.
Τότε φάνηκε αστέρι από τον ουρανό και κάθισε στο καθένα από τα Άγια Λείψανα, όπως το αστέρι κατά τη γέννηση του Χριστού. Έτσι τα βρήκαν, με πολύ σπουδή τα πήραν και τα έκρυψαν σε πέτρινο λάκκο, δοξάζοντας το υπεράγιο όνομα

Άλλοι οι Άγιοι μας κατέπληξαν, αλλά και μας νοθέτησαν με την ακατάβλητη σταθερότητα, την ακλόνητη πίστη τους στο Δεσπότη Χριστό. Όμως η αιμονή τους αυτή δεν ήταν τυχαία, ούτε η πίστη τους ήταν ένα απλό φρόνημα. Ήταν κάτι που διαπότιζε και κυριαρχούσε σε όλη την ύπαρξή τους. Ήταν αποτέλεσμα της βαθιάς και ουσιαστικής, της οντολογικής θα λέγαμε σχέσεώς τους με τον Χριστό, της ταυτίσεώς τους με τον Χριστό. Γι' αυτό όταν τους ρωτούσαν, όπως είδαμε προηγουμένως, ποιο είναι το όνομά σου, απαντούσαν «Χριστιανόσιμοι, είμαι χριστιανός». Αυτό το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως του Αγίου Σάνκτου από τη Βιέννη, του Αγίου Δασίου, αλλά και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Η ταυτότητά τους ήταν ο Χριστός. Με το Άγιο Βάπτισμα, με τη χάρη του Θεού, η αγριέλεος, πεπτωκός άνθρωπος, μπολιάζεται στην καλλιέλεο Χριστός, για να γίνει καλλιέλεος. Ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό και γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Γίνεται Χριστός. Χωρίς να εξαφανίζονται οι ιδιαιτερότητες της προσωπικότητάς του, γίνονται ιδιαιτερότητες του Χριστού. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Έτσι, για μας τους χριστιανούς, ο Χριστός είναι το παν. Έτσι ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός». Έτσι δικαιολογείται η απάντηση των Αγίων μας όταν τους ρωτούσαν «Ποιο είναι το όνομά σου, χριστιανόσιμοι». Έτσι δικαιολογείται και η δική μας αιμονή στο να αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητός μας το χριστιανός ορθόδοξος. Δεν πρόκειται για μια απλή επιθυμία ή πείσμα φονταμενταλιστών, αλλά κάτι που υπαγορεύεται από το εν Χριστώ είναι μας. Για κάτι που φανερώνει την ύπαρξή μας, η πραγματική μας ταυτότητα. Φαίνεται ότι οι αντιδιατηθέμενοι δεν τα γνωρίζουν αυτά ή ότι δεν έχουν διαβάσει τα συναξάρια. Και αυτοί μεν κάνουν τη δουλειά τους κατά την καρδία τους. Δικό μας δε καθήκον είναι, είτε το γράφουν οι ταυτότητες είτε όχι, να ενεργούμε και να πραγματοποιούμε το εν δυνάμει εν Χριστώ είναι μας και να λέμε όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με τα έργα χριστιανόσιμοι προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: εδώ προσπαθούμε, σου λέω, να φέρνουμε και ανθρώπους, δηλαδή σε μια κουμπί έχω πει στο Γιώργο το Σίμου.
1: Αχ, το Γιώργο, τι μου θύμισε τώρα.
0: Θα σου πει τον άλλο Ντέφι, αλλά.
1: Τι μου θύμισε τώρα. Τον αδερφό του, τον Μίτσο του Σίμου. Ο πατέρα μου δούλευε με αυτού πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μετά που βγήκα κι εγώ δούλευα με αυτού. Έτυχαν πάρα πολλέ δουλειέ που ήμουν με αυτού. Μιλάμε για, ξέρεις, απεριόριστο σεβασμό, δεν το συζητάω, έτσι έβλεπες και του σεβόσουνα.
0: Ο Γιώργος είναι και σώμα κιόλας.
1: Ο Γιώργος. Καταπληκτικός.
0: Πρέπει να τώρα αυτός
1: κοντά στα 90, σίγουρα, Γιώργος είναι.
0: 400 έχει, εντάξει.
1: Αυτό.
0: Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, έχει σε μια εκπομπή, τον περιμένω, έχουμε πει. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, τώρα εδώ πέρα σου λέει έρχονται και οι επώνυμοι, έχουν έρθει αρκετοί επώνυμοι, αλλά όμως δεν μπορεί να πεις ότι ο καθένας έχει να πει κάτι.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μα και εγώ σίγουρα τώρα θα ξεχάσω παιδιά που παίζαμε, που έχω πάει με δουλειές, έτσι, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, δεν νομίζω να μην έχω πάει με ένα κλαρινό. Ειδικά τις εποχές δηλαδή και μικρότερα από μένα τώρα, έτσι. 40, 50, 55, κάπου και έτσι. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και τι έχει περάσει από εμάς. Όλα τα παιδιά δηλαδή αυτοί που παίζουν τώρα έχουν περάσει όλοι από εμάς. Είχαμε κάνει κάτι το καινούριο. Με λίγο λαϊκό πρόγραμμα βέβαια και δημοτικό. Το ζητούσε ο κόσμος τότε. Ήταν κάτι το διαφορετικό.
0: Να σου πω και τώρα κιόλας, εσύ είσαι ένα άνθρωπος, είσαι κοινωνικός, δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει κάποια χρήσματα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, όπως είσαι κουρδισμένος, είσαι κοινωνικός, είσαι βολικός, είσαι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τώρα σαν Γιώργος, δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι συνεργάσιμος. Γιατί κάποιος που δεν είναι συνεργάσιμος.
1: Σου είπα, όλα αυτά πηγάζουν. Να σέβεσαι τον καθένα. Να σέβεσαι τον καθένα. Και δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω αν ο Γιώργος τραγουδάει καλά ή ο άλλος είναι άχρηστος, όπως λένε πάρα πολύ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν κάθεται να μπω σε αυτή τη λογική. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας έχει τον κόσμο του Γιώργου, την πελατεία του. Έτσι.
0: Εντάξει, τυχαία στον χώρο δεν είναι κάποιος τώρα.
1: Ακριβώς. Όπως είναι τυχαία δεν είναι κανένας. Έτσι. Αλλά τι να πω τώρα. Τότε η εποχή τώρα είναι η εποχή του Facebook. Εν έχεις παρακολουθήσει. Τραγουδάνε ο κόσμος και έχουν το κινητό στο χέρι. Τραγουδάει ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος χορεύει εκεί μπροστά και αυτός έχει το κινητό και τραβάει βίντεο πάνω.
0: Ναι, είναι όπως όταν γίνεται η λιτανία της εικόνας, της Παναγίας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού, και ο άλλος αντί να κάνει το σταυρό του, τραβάει βίντεο.
1: Τραβάει βίντεο. Άκου τώρα. Αν ήταν όμως με παραγγελία θα το έκανε αυτό.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν θα το νομίζει, μα θα κοίταγε τον άλλο που χορεύει, δεν θα το κοίταγε.
0: Έφυγαν και τα μπουκάλια του δεπούπες.
1: Κάπου το σημάδι εδώ.
0: Έχουμε τραύματα.
1: Την Αρτοπούλα, βέβαια. Το σχολείο το βάγιο τον είχε πάρει εδώ, το είχε σκίσει όλο το.
0: Το φάγε.
1: Είμαστε μαζί με Πέτρο Λούκας, πες το πως το λένε, Βρακάς, Βάγιας. Ξέρω, για θυμάμαι, ήταν και ανθούλα τότε. Δεν θυμάμαι.
0: Και είχε βγει μπουκάλι, δηλαδή.
1: Μπουκάλι και τραπέζι και καρέκλα. Και είναι τι πλαστικέ, θυμάμαι τι καρέκλε νάιλον. Γιατί χόρευε επί μία ώρα ένα άνθρωπο. Και νωρί το χώρο, έτσι, όχι 4 ώρα το πρωί και 5. Και ο κόσμο θέλει να χορέψω. Και πήγαν με τρόπο όμορφο. Του λένε, κοίταξε να δει. Τραβιέ το χώρο, έτσι. Αυτό δεν έβγαινε από το χώρο. Τέλος πάντων, τον πήραν σιγά σιγά με τρόπο και όπως γύρισε, παίρνει μια καρέκλα, χτυπάει καρέκλα στο τραπέζι και έρχεται και τον παίρνει να βάγει εδώ. Μιλάμε για πλημμύρα αίμα, έτσι. Και αυτό σου είπα, εποχές απίστευτες. Καλές και κακές.
0: Τώρα ο Έλληνας δεν κάνει φασαρίες. Και μάλλον, τέλος πάντων, τι να πούμε, γιατί όταν βλέπεις και παραβατικότητα παιδιών και εφήβων και λοιπά, άλλοι που κυκλοφορούν με κοντόκανες και. Είναι 89 χρονών, τι να πεις, έχουμε χάσει την μπάλα.
1: Έχουμε χάσει την μπάλα πραγματικά. Τίποτα, εγώ το μόνο που, έτσι που μου κακοφαίνεται αυτό που σου λέω, και αυτό το κρατάω πάντα, λείπω σεβασμός σήμερα. Γενικά στον άνθρωπο και μετά ηλικιακά. Πρώτο όμως νομίζω ότι λείπει στον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, που έχεις πλάι σου, συγγνώμη, που κουράζεται κι αυτός όλη τη νύχτα. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το κλάρινο και το τραγούδι. Εντάξει, εσύ μόνο. Τραγούδα μόνο μπορεί.
0: Εντάξει, σίγουρα όχι.
1: Τι δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Έτσι, σεβασμό σε αυτόν που έχουμε δίπλα μα. Και ταλαιπωρείται και αυτό όπω ταλαιπωρούμε εγώ και το Κλαρίνο και ο άνθρωπο με τον Τέφη και με τον λαό του και με την κιθάρα και με τα αρμόνια. Όλοι. Γιατί τραβάμε ταλαιπωρία. Βλέπει ότι έχουν αλλάξει και τα ωράρια τώρα του πανηγυριού. Τότε 3,5, 4, 4,5 είμαστε τελειωμένοι. 5 ώρες στα Γιάννη, στο κρεβάτι μου, από Θεσσαλονίκη, τις φιλιάτες που ερχόμουν.
0: Το παλιό του δρόμο.
1: Το παλιό του δρόμο. Τώρα 7, 8, 9 το πρωί. Και πες μου.
0: Ναι, είναι απάνθρωπα. Ειδικά περνάνε και τα χρόνια.
1: Δεν το συζητάω. Και τα χρόνια να μην περάσουν. Είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς δεν είμαστε τραγουδιστές οι οποίοι βγαίνουμε 2 ώρα τη νύχτα. Θα ξεκινήσω από τις 10. Για βάλε 10 μέχρι τις 7 ώρα το πρωί.
0: Ναι, και περνάνε τα
1: χρόνια. Και είσαι και μόνος.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Ναι. Άντε να είναι 2, άντε λες. Άντε. Και τα χρόνια περνάνε. Και σκέφτεσαι και πώς θα φύγεις. Από εκεί. Πρώτα σκέφτεσαι να τελειώσει καλά, όμορφα, ωραία, να μην έχουμε καμιά τσακωμό με τον καθέναν, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει πρώτο πράγμα να φύγεις τσακωμένος, να φύγεις με γκρίνια από ένα χώρο. Είναι ό,τι χειρότερο.
0: Yeah,
1: αλλά δυστυχώς όμως, και τώρα βλέπω εδώ κάτι μαγαζάκια, τσακώνονται αυτό κάθε βράδυ.
0: Τώρα κάνουν και τη φασαρία και οι γυναίκες. Ενώ παλιά τη φασαρία την έκαναν οι άντρες, ξεκινούσαν οι πανηγυρίες. Δηλαδή τώρα είναι οι γυναίκες που πρωτοστατούν στα γλέντια. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει.
1: Είναι, μα είναι. Μα κοίταξε, αν θα δεις. Θα δεις στα βίντεο αυτά που ανεβαίνουν και κάνουν ουράνουν, σε αυτά που γίνονται όλα τα μαγαζιά, το 70% με 80% είναι οι ίδιοι ο ίδιος κόσμος που πάει. Δεν το έχει παρακολουθήσει ποτέ σου. Παρακολούθα και να δεις. Ο ίδιος ο κόσμος. Αυτό φέρνει γύρω. Το ίδιο ο κόσμος.
0: Γύρω όλοι.
1: Έτσι, μπράβο. Και περιμένω να πάμε σε 5 πανηγύρια του χρόνου. Να δεις κόσμο. Να πάρεις και 5 παραγγελίες. Να παίξεις 2 τραγούδια δικά σου.
0: Εσύ συνεχίζεις τώρα σε πανηγύρια να πηγαίνεις προς εκεί πάλι που στις πρωτεία.
1: Θεσπρωτεία, ναι. Θεσπρωτεία. Και εδώ πάω βέβαια, έτσι. Δεν το συζητάω. Αλλά, εντάξει. Όποιος μου πει θα πάω. Δεν έχω. Το θέμα είναι να έχεις το κεφάλι σου ψηλά εκεί που θα πας, να μπορείς να εξυπηρετήσεις. Με αυτόν πρώτα που πας για δουλειά και μετά και τον κόσμο. Γιατί Γιώργο, δεν κάνουμε και παντού ρε φίλε.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν
1: γίνεται.
0: Σωστά.
1: Όχι, και να αρέσουμε σε όλους, αλλά και να κάνουμε τη δουλειά σε όλους. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Και το θέμα είναι τώρα και το ρεπερτόριο, δηλαδή ας πούμε τα καινούργια τραγούδια.
1: Εκεί θέλω να σου
0: πω. Πόσα θα πεις.
1: Πόσα θα πεις.
0: Εντάξει, εγώ τι να πω, δεν ξέρω τώρα.
1: Πόσα θα πεις, πες μου. Και πες μου πόσα θα πεις καινούργια. 10, 15. Εδώ γίνεται χαλασμός κύριο. Δεν θα προλαβαίνεις, δεν γίνεται άλλο.
0: Και πώς θα κρατήσουν τα τραγούδια αυτά.
1: Και πώς θα κρατήσουν τα τραγούδια αυτά. Γιατί μην κοιτάς τώρα αυτοί που σου είπα, εφτασμένοι, να το πω τώρα έτσι, που κάνουν το προγραμματά τους, τα λένε 2, 3, 5, 10 φορές και περνάνε στον κόσμο. Οι άλλοι που τα βγάζουν, που ακολουθούν αυτούς, αυτά πάνε άπατη, εντελώς αυτοί όλοι. Καλά, δυστυχώς όμως, πώς είπες, τον τάπα ντούπα. Τι είπες, αυτό τον τάπα ντούπα.